0: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.500 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα λισοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Τι θες να γίνεις για να πιωτήσεις καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η εντεκάδα για εξτράηση και θα λέτε παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
6: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι ρε.
5: Υπάρχουν ελπίδες.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Red Summer. It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.500 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε, δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούρια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο,
4: ναι, ναι,
5: κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
6: Όχι, Παναγία.
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένος πέρυσι.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα, τύχω, βάστα.
7: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλάκα τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.500 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Τι θες να γίνεις, Γιώργο, ποιον τι έχεις καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η εντεκάδα για εξτρά εσύ και θα λέτε, παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
5: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι, ρε.
4: Υπάρχουν ελπίδες.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Καλοκαίρι στον Red. Red Summer. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Έχουμε ένα νέο φαινόμενο, το ChatGPT, δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη, πλέον μπαίνει στις ανθρώπινες σχέσεις και σιγά σιγά, ξέρεις, σαν τρίτη πεθέρα, σαν την κακιά πεθέρα μας χωρίζει.
0: Μπαίνει ανάμεσα σε ένα ζευγάρι η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ακριβώς.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Αναλόγως λοιπόν με ποιο πρόγραμμα έχεις, γιατί κυκλοφορούν πλέον πολλά στην αγορά, εσύ γράφεις κάποια στοιχεία. Δηλαδή, ο Γιώργος είναι ψήλος, λέμε τώρα, χουβαρντάς, αλλά εκεί υστερεί και σου δίνει το ChatGPT τη συμβουλή πώς να δράσεις.
0: Όχι ρε φίλε, πω.
1: Βέβαια είναι μια μονοπλευρή κατάσταση, όπως καταλαβαίνεις, πώς θα λες τον κολλητό σου και αμέσως όλες τις πυρώνεστε σαν τους μπαμπουίνους. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις. Εκεί όμως αρχίζει και σπάει η κατάσταση, γιατί αν ας πούμε σου προτείνει να χωρίσεις, εκεί τι γίνεται? Εγώ μπορεί να ψάξω το ιστορικό σου, γιατί όταν μου μπαίνουν ψηλή στα αυτιά και ξεπομακρυνθεί, δεν θα ψάξω ένα κινητό.
0: Κατά ιστορικό το ChatGPT, τι έψαξες, ε?
1: Ακριβώς. Oh. Και έτσι λοιπόν αρχίζει ένας ψυχρός πόλεμος στο ζευγάρι και η τεχνητή νοημοσύνη μειώνει την αυθεντική νοημοσύνη. Και τι θα κάνουμε, και Γιώργο, για πες μου, τι θα κάνουμε?
0: Τίποτα, θα το βγάλουμε έξω από τη σχέση. Θα κάτσετε ρε με το τέρι σας και θα τα βρείτε. Γουσταριζόμαστε, δεν γουσταριζόμαστε. Χωρίζουμε, δεν χωρίζουμε. Τελειώσαμε. Σιγά να βάλουμε την τεχνητή νοημοσύνη ανάμεσά μας.
1: Θα κάνουμε εμείς λοιπόν τη φιλιά που τους φιλιώνει όλους και μαζί με τις εξιμολογίες που μας στέλνετε εκεί 9 και κάτι, θα αρχίσουμε να σας τα φτιάχνουμε κιόλας.
0: Μισό λεπτό τώρα να ρωτήσω το ChatGPT τι θα κάνουμε εσένα.
1: Μια χαρά είσαι. Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Έχουμε νέα από τον Όλυμπο.
1: Πλέον οι βόλτες σου και ο Γιώργο και όποιος θέλει φυσικά, όποιος τολμάει να ανέβει στον Όλυμπο, θα έχουν την υπογραφή και της UNESCO.
0: Ω, για λέγε.
1: Μεγάλη διάκριση. Ο Όλυμπος αποκτά επίσημα τη θέση που του αξίζει στον παγκόσμιο χάρτη. Με ομόφωνη απόφαση της UNESCO, το υψηλότερο βουνό της Ελλάδας εντάχθηκε στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς, αναγνωρίζοντας την μοναδική φυσική, οικολογική αλλά και η πολιτιστική του αξία. Είναι αυτό που του δίνει ένα μεικτό χαρακτήρα.
0: Το βουνό των θεών, Κατερίνα.
1: Μπράβο, έτσι. Έτσι πολύ σωστά, γιατί τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος και τώρα πλέον και ο Όλυμπος έχουν αυτό που λέμε το μεικτό αγαθό. Δηλαδή, συνδυάζει και πολιτιστική και φυσική αξία ενός τόπου. Όντως είναι, δηλαδή, ο Δίας τώρα κερνάει νέκταρ. Το διασκεδάζει.
0: Για λέγε τώρα, έρχεται ένα πολύ ωραίο παλικάρι, γνωρίζεστε κλπ. Και σου λέει το καλοκαίρι θα πάμε να κάνουμε μια ορειβασία, να ανέβουμε στον Όλυμπο. Ξέρεις, είναι.
1: Δύσκολο πράγμα, μου λες τώρα.
0: Όχι δύσκολο, είναι και όνειρο για πάρα πολύ κόσμο. Τι κάνεις τώρα, τον ακολουθείς?
1: Κοίταξε, στην απελπισία μου δεν το συζητώ, εγώ θα τον ακολουθούσα. Το θέμα είναι ότι πλέον, εάν τον ακολουθήσω και περάσω και μια βόλτα από όλα αυτά τα καταφύγια, τα οποία από ό,τι βλέπω έχει πολύ, 2-3 πολύ βασικά, θα έχω και την UNESCO να με κοιτάζει και να μου λέει μπράβο, μπράβο, το κατάφερε.
2: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.500 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Λοιπόν άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις στα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.500 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
0: Και τον Γιώργο.
7: Red 96,3.

0: Θα σου πω λοιπόν μια πρόταση και θα μου πεις αν εσύ φαίνεται, αν σου φαίνεται λογική.
1: Για πάμε.
0: Περισσότερα κουνούπια για λιγότερα κουνούπια.
1: Τι θα πει αυτό?
0: Αυτό γίνεται στην Ουάσιγκτον. Απελευθερώνουν αυτό το καλοκαίρι 600.000 κουνούπια και όλα αρσενικά.
1: Α, μάλιστα.
0: Κυρίως για να μειώσουν αυτή την, πώς να το πούμε, την έξαρση του κουνουπιού τίγρης.
1: Αχα.
0: Και έτσι λοιπόν τα θηλυκά που τσιμπάνε και αναπαράγονται, απελευθερώνουν πολύ παραπάνω αρσενικά με σκοπό να αφανίσουν ή να μειώσουν τον πληθυσμό των θηλυκών κουνουπιών. Παράδοξο, αληθινό.
1: Αφού δεν μπορούμε να βγάλουμε στην ανθρωπότητα άκρη μαζί σας,
0: ναι,
1: τουλάχιστον τα κουνούπια μας δείχνουν το δρόμο. Θα σας αφανίσω μεν.
0: Θα βγάλεις δηλαδή στην αγορά άλλα έτσι 600.000 αλφα μέλη, έτσι και βαρβάτο αρσενικό, να μας εξαφανίσει. Εντάξει, παιδιά, δεν, με λογική εδώ υπάρχει, ε.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
0: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα για τις εξομολογήσεις. Είναι το νέο αγαπημένο μας ένθετο. Ακριβώς ό,τι λέει η λέξη. Μας στέλνετε εξομολογήσεις στο Viber 6989-63963. Η Κατερίνα τις μαζεύει, κάνει ένα.
1: Μια σούμα.
0: Μια ταξινόμηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μας τις ρίχνει στον αέρα. Τι έχουμε σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε έναν φίλο μας, ο οποίος μας εξομολογείται ότι έδιωξε την κοπέλα του γιατί έψελνε στον ύπνο της.
0: Τι θα πει έψελνε στον ύπνο της?
1: Είναι κάποια κορίτσια και αγόρια βασικά και λίγο πολύ και όλοι μας ενδεχομένως που έχουμε κάποια τάση με τη θρησκεία, έτσι τα υπερασπιζόμαστε, τα θεία. Έχουμε...
0: σεβαστό απόλυτα.
1: Βεβαίως σεβαστό. Και ίσως και κάποιος αν θέλει και να σε πει και κακός, να σε πει και θεούσα. Δεν το ασπαζόμαστε εμείς το θεούσα.
0: Okay.
1: Δεν το ακούμε. Και μάλλον έχει μπλέξει με μία, λοιπόν, κατά κόσμο θεούσα και η οποία έψελνε στον ύπνο τη.
0: Αδερφέ, τώρα
1: συμβαίνει αυτό.
0: Δεν το χωρίζει το κορίτσι έτσι αμέσως. Αλλάζετε δωμάτια, πας και κοιμάσαι λίγο στον καναπέ τη, το συζητάς. Το ψάχνεις, λέω, κατευθείαν τελειώσαμε.
1: Ζητάς τώρα, καταρχάς έχασες, ρε φίλε, το δωρεάν ξεμάτιασμα. Τώρα είναι δυνατόν να τα χάνεις και τα διακινδυνεύεις αυτά? Τι φανουρόπιτα.
0: Ξεμάτιασμα, φανουρόπιτα, το άλλο τις Κυριακές, το λιβανιστήρι.
1: Το λιβανιστήρι, το πρόσφορα, αυτά δεν είναι. Εσύ, σα συγκεντρώ σου.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: The body of Nirvana leader Kurt Cobain was found in a house in Seattle.
6: Και η Nirvana είναι Red.
7: Attention, this is Kurt from Nirvana.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου,

0: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην Πάρο ήχησε το 112, εκενώθηκαν οικισμοί. 4,5 ρίχτερ ταρακούνησαν το βράδυ τα Γιάννενα. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε 3 τάνκερ και εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών στόχων. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, πιθανή αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.500 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι Τετάρτη πρωί, ο μήνας έχει 29, είμαστε στον Red 96,3, η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους, σήμερα Τετάρτη και για πες μου Γιώργο, πώς θα ξεκινήσουμε.
0: Δρόσησε καταρχήν λίγο Κατερίνα, ναι. Μου γίνε καλύτερες οι συνθήκες, αυτό το βοριαδάκι που σου είχα υποσχεθεί ήρθε.
1: Δρόσησε σχετικά με χθες, έχουμε μια πτώση της θερμοκρασίας, αλλά έχουμε και πολύ βοριαδάκι, όπως είπες και εσύ, που βοηθάει δυστυχώς τις φωτιές. Yes.
0: Δυστυχώς έχουμε στην Πάρο άσχημα νέα, θα τα δούμε στη συνέχεια. Έχουμε πολλά να πούμε μέχρι τις 10. Έχουμε ωραίες μουσικές, έχουμε τα νέα της επικαιρότητας, ατζέντα, memories, εξομολογήσεις, χρηματοκιβώτιο, ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ και άλλα πολλά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6980-963-963, είτε γραπτά είτε ηχητικά. Πού βρίσκεστε, πώς ξεκινάει η Τετάρτη σας και σήμερα που έχει πανσέλινο, τι σκοπούς έχετε.
1: Έχουμε και τα social media μας, RedFM 96,3, και μην ξεχνάς ότι μας ακούς online στο RedFM.
0: Σκόρπιον στο Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο με την ατζέντα της ημέρας. Καλό πρωινό!

0: Red Morning Show.
1: Will you send me an angel?
0: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Europe, the final countdown στο Red 96,3 στο Red Morning Show της Τετάρτης με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο την ατζέντα.
1: Για πες μου, τι έχουμε.
0: Καλλίνικος και Καλλινίκη γιορτάζουν σήμερα. 210 γράφει το κοντέρ, όχι ταχύτητα, αλλά είναι η 210η μέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου 6 και 24, Δύση 8 και 38. Παγκόσμια ημέρα τίγρης, ωραίο ζώο.
1: Τίγρης, είναι έτσι. Είχες καμία γυναίκα που να την έλεγες τίγρη μου?
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν λένε τις γυναίκες τίγρη.
1: Στη μια χαρά τις λένε, απλά δεν έτυχε η περίπτωσή σου. Άστε, Γιώργο.
0: Τα νησιά Φαρόες αφήνουν για λίγο τα δίχτυα και το ψάρεμα για να γιορτάσουν την πρώτη συνεδρία του κοινοβουλίου τους μετά τις θερινές διακοπές. Άλλο και
1: άλλο τούτο, πραγματικά.
0: Να το κάνουν και εδώ οι δικοί μας που τσακώνονται εκεί. Ο ένας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, άλλος τον Καλή στα πειθαρχικά. Ένας χαμός γίνεται το Σεπτέμβριο. Να παρατήσουν τα πάντα, να πάνε να γιορτάσουν το τέλος των θερινών διακοπών.
1: Καλά, το reality βρίσκεται πλέον στο κανάλι της Βούλης. Μην το ανοίξουμε πρωί-πρωί.
0: Έχεις δίκιο. Η μέρα του Εθνικού Ύμνου στη Ρουμανία είναι επίσης σήμερα. Αυτά έχει το μενού. Mm. Σε λίγο θα δούμε την κίνηση και τον καιρό. Αλλά κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον.
1: Θα κάνουμε σήμερα μια συνειδητοποίηση, καθώς είχα ανεβάσει ένα story πριν από 2 χρόνια, ότι το καλοκαίρι κάπου στην Ελλάδα μπαίνει ξαφνικά. Δηλαδή, μία είσαι με το μάλινο και είσαι με τον μπουφάν σου και σε 2 μέρες μετά ξαφνικά πρέπει να κατεβάσεις, να έχεις οργανώσει ένα σύστημα που κατεβάζει αυτόματα τα καλοκαιρινά, γιατί έχεις ξεκαλοκαιριάσει και έχεις πιαστεί για άλλη μια φορά προετοίμαστος. Και τι σημαίνει προετοίμαστος? Ότι είχα βάλει ένα τζιν το οποίο δεν μου κούμπωνε, τα τζιν τεσσοριτσάκι τα επωνομαζόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Και λέω, κοίταξε να δεις τι σύστημα πρέπει να κάνω για να είμαι σωστά προετοιμασμένη. Είχα και αυτό μοιράστηκα με τους φίλους μου.
0: Μάλιστα. Αυτά τα social media έχουν πάντα ενδιαφέρον της Κατερίνας, να την ακολουθείτε, γιατί κάθε μέρα υπάρχει και μια έκπληξη.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έκπληξη και το χρηματοκιβώτιο κληρώνει μεθαύριο Παρασκευή 11.500 ευρώ. Ακούστε λεπτομέρειες, ερχόμαστε με την κίνηση και τον καιρό.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις στα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: How You Remind Me κοντά στις 7 και 20 στο Red Morning Show της Τετάρτης. Ο μήνας έχει 29, πάμε για φινάλε σιγά σιγά. Είμαστε στα μέσα της εβδομάδας, στο τέλος του μήνα. Να δούμε λίγο, Κατερίνα μου, την κίνηση και τον καιρό.
1: Για να τη δούμε λοιπόν.
0: Κίνηση δεν έχει, γιατί είναι καλοκαίρι, γιατί αργούμε να ξυπνήσουμε, γιατί πολλοί λείπουν διακοπές. Είναι διαφορετικές οι συνθήκες σε σχέση με τους άλλους μήνες. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι διαφορετικοί.
1: Παρόλο που είπαν ότι φέτος ένα στους δύο θα κάνει μόνο διακοπές, ακόμα έχουμε μία πτώση της κίνησης.
0: Έχουμε πτώση της κίνησης, είναι φανερή. Ο καιρός θα είναι καλό σήμερα στην Αττική. Ξεκίνησε, όπως είπαμε και νωρίτερα, αυτό το βοριαδάκι, το οποίο λίγο θα μας ταλαιπωρήσει μέχρι τα τέλη της εβδομάδας. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 5 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία στους 35. Υποφερτό είναι το 35, το δεχόμαστε. Αύριο ανεβαίνει ο άνεμος του βοριάς στα 6 μποφόρ, πέφτουμε στους 34 και την Παρασκευή, και έτσι θα ολοκληρωθεί η εβδομάδα. Μποφοράκια, παιδιά, μποφοράκια, να έχετε το νου σας.
1: Ναι, πρέπει να έχουμε το νου μας, αλήθεια λες.
0: Ερχόμαστε σε λίγο με τις ζωδιακές προβλέψεις της Τετάρτης. Σήμερα έχει επίσης πανσέλινο. Μας χρωστάς κάποια στιγμή να μας πεις ποια είναι τα ζώδια που ευνοούνται και ποια όχι. Και μας χρωστάς επίσης και τα 4, 5, 3, 13 μέρη στην Αττική που μπορούμε να κάνουμε ρομαντζάδα απόψε.
1: Τώρα θα στα πω όλα.
0: Red Hot Chili Peppers, καλημέρα.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Καν σα Τετάρτη πρωί, 29 Ιουλίου, με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο μέχρι τις 10 στο Red Morning Show, στο Red 96,3. Πανέτοιμοι για τις ζωδιακές προβλέψεις της Τετάρτης, ζωδιακές προβλέψεις Πανσελίνου.
1: Ο Κριός, σήμερα η μέρα ευνοεί νέες πρωτοβουλίες, ενώ ο Ταύρος δίνει προτεραιότητα σε ό,τι έχει σήμερα αξία, με μια έκπληξη να τον περιμένει.
0: Μάλιστα.
1: Δίδυμες συζητήσεις φέρνουν λύσεις και νέες ιδέες, και ο καρκίνος, η διέστησή σου δυνατή. Να πούμε και να διευκρινίσουμε ότι ζωδιακά πανσέλινο σημαίνει κλείσιμο κύκλων, έτσι.
0: Α, ωραία.
1: Η αποψινή πανσέλινο στο φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού κορυφώνεται και 30 Ιουλίου, οπότε αύριο αρχίζουν να κλείνουν κάποιοι κύκλοι.
0: Μάλιστα.
1: Οι λέοντες βρίσκονται στο επίκεντρο και μπορούν να πετύχουν πολλά. Από το πουθενά εμφανίζονται κάποιες ευκαιρίες.
0: Κάντε να τις δούμε, ρε Κατερίνα.
1: Πού θα ήθελες μια ιδανική ευκαιρία έτσι να την έχεις?
0: Πού θα ήθελα μια ιδανική ευκαιρία να είναι και ό,τι να είναι. Πάμε στους Παρθένους.
1: Ο Παρθένος οργανώνει τις υποχρεώσεις του και βλέπει αποτελέσματα. Ζυγέ, η μέρα ευνοεί τις σχέσεις και τις συνεργασίες, και ο Σκορπιός σήμερα εστιάζει στις στόχους χωρίς περισπασμούς, η επιμονή ανταμείβεται. Το Ξώτη, έχουμε νέες προοπτικές και ένα μικρό ταξίδι, να άχνο φαίνεται. Ενώ η Εγώκερη, η συνέπεια οδηγεί πιο κοντά στην επιτυχία. Η Υδροχόε, η δημιουργικότητα και οι πρωτότυπες σου ιδέες ξεχωρίζουν, παίρνεις τα φώτα πάνω σου. Επιτέλους δηλαδή ακούγεσαι, και τέλος οι ληχθείες μας. Η ηρεμία και η ισορροπία σε βοηθούν να πάρεις ουσιαστικές αποφάσεις. Τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο από την αυριανή έκλειψη.
0: Γιατί έκλειψη, περίμενε. Από τη σημερινή πανσέλινο, δεν είναι για έκλειψη.
1: Μπράβο, είναι 30, σωστά λες, από τα ξημερώματα. Καλά λες και με διορθώνεις. Ταύρος, Λέοντας, Σκορπιός και Υδροχός είναι αυτά που η τύχη τους αρχίζει και βλέπεις κάποια αποτελέσματα.
0: Άντε λοιπόν, να το δούμε, αφού είναι και οι Λέοντες μέσα. Άντε να το δούμε.
1: Καταρχάς, η τύχη είναι που έχεις απέναντί σου τη σωστή Ταυρίνα, βρε Γιώργο.
0: Αλίμονο, Guns N' Roses στο Red 96,3. Αργότερα η Κατερίνα θα μας πει και πού θα κάνετε ρομαντζάδα απόψε, να δείτε το φεγγάρι. Τι είναι το φεγγάρι της κόκκινης, πώς το λέτε αυτό?
1: Το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού, συγκεντρώσου.
0: Του κόκκινου ελαφιού. Ωραία, καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Bring me to life, Evanescence, Red 96,3. Καλημέρα σε όλους, Τετάρτη πρωί με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο στον Red 96,3. Μεθαύριο Παρασκευή, τελευταία μέρα του μήνα. Κλείνει ο μήνας με χρηματοκιβώτιο και μεγάλο ποσό στρογγυλό, 11.500 ευρώ.
1: Με 11.500 ευρώ τα βάζεις τσέπη. Καταρχάς, να ξέρεις ότι με το που σε καλέσει η μέρη και πεις το σωστό ποσό, κατευθείαν τα βλέπεις στο λογαριασμό σου.
0: Ακριβώς.
1: Άμεσα.
0: Διεκδικήστε τα μέσω SMS Win στο 19.600. Το κόστος ανά SMS, το τελικό κόστος είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά. Έχουμε γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α210-92-15-776. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Καλή επιτυχία. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Η Μέρη φοράει τα καλά της. Το χρηματοκιβώτιο είναι καλοκαιρινό. Τελευταία μέρα του μήνα δίνει 11.500 ευρώ. Τα διεκδικείτε. Ερχόμαστε σε λίγο με τα υπόλοιπα νέα της επικαιρότητας. Τα σχαλίζει η Κατερίνα στο Red Morning Show της Τετάρτης. Καλημέρα.

0: Τετάρτη πρωί στο Red 96,3, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος στο Red Morning Show μέχρι τις 10. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι σπουδές στις επιστήμες αποκατάστασης συνδέονται άμεσα με την πράξη. Οι φοιτητές φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας εκπαιδεύονται σε σύγχρονα εργαστήρια και πανεπιστημιακές κλινικές και αποκτούν πρακτική εμπειρία σε νοσοκομεία, κλινικές και κέντρα αποκατάστασης. Τρία σύγχρονα τετραετή προγράμματα σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που συνδυάζουν επιστημονική γνώση με πρακτική και κλινική εκπαίδευση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει από τον Οκτώβριο του 2026. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cy.
0: Η ιστορία του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι το μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας. Έχουμε ειδήσεις σε 30 δευτερόλεπτα. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 29 Ιουλίου και φυσικά να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
2: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
2: 11.500 ευρώ.
4: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσει. Το νου σου. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.500 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
11: Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρου, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Την ψυχή ψηλά. Το νέο βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη είναι ένα καθηλωτικό χρονικό ενός αιώνα μέσα από τις ιστορίες 5 γυναικών. Από τον Κάιρο του 1923 μέχρι την Ελλάδα του σήμερα. Την ψυχή ψηλά. 5 γυναίκες που μου δίδαξαν την αντίσταση στον φασισμό, στον αυταρχισμό και στον σοβινιστή μέσα μου. Μια μυθιστορηματική βιογραφία του Γιάννη Βαρουφάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
15: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
16: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
17: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Ρέντε 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην Πάρο ήχησε το 112, εκενώθηκαν οικισμοί. 4,5 ρίχτερ ταρακούνησαν το βράδυ τα Γιάννενα. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε 3 τάνκερ και εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών στόχων. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, πιθανή αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.500 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks.
18: Red 96,3.

0: Linkin Park, λίγο μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους, είναι το Red Morning Show της Τετάρτης με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Πάμε παρέα μέχρι τις 10. Κατερίνα μου, να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 29 Ιουλίου.
1: Φύγαμε.
0: 1900, στο θέατρο Ορφεύ στη Σύρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα.
1: Ωραιότατα.
0: 1958, Αμερικανός πρόεδρος Άιζενχάουερ υπογράφει την πράξη εθνικής αεροναυτικής και διαστήματος, ναι, με την οποία ιδρύεται η NASA, η γενέθλια η NASA.
1: Η NASA απορώ πως δεν σε έχει ανακαλύψει, Γιώργο μου.
0: Καλή μόνο. Γεννήσεις. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1925 ο Μίκης Θεοδωράκης και το 1981 ο Φερνάντο Αλόνσο.
1: Είναι ποδοσφαιριστής.
0: Όχι, ρε, πιλότος της Φόρμουλα 1. Ισπανός.
1: Έχω μπερδέψει τα αθλήματα. Όταν με κοιτάς πονηρά, αγριεύω.
0: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2004 η Ρένα Βλαχοπούλου. Μεγάλη κωμικός του θεάτρου και του κινηματογράφου. Ακόμα χαζεύουμε τις ταινίες της και γελάμε με τα σκέρτσα της.
1: Εννοείται, και να ξέρεις ότι λέει ότι τα περισσότερα τα έβγαζε από το μυαλό της. Δεν διάβαζε τα σενάρια. Κατευθείαν.
0: Ορίστε. REM στο Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο. Η Κατερίνα και ο Γιώργος να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.

0: Led Zeppelin, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, μέχρι τις 10. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Ποια είναι τα 5 στάδια κατά τον επιστήμονα που περνάνε οι σχέσεις ή οι ερωτικές φυσικά, και πες μου που, μέχρι πού έχει φτάσει για να
0: το πω. Για πάμε.
1: Ξεκινάμε με τον ενθουσιασμό ή αλλιώς τις πεταλούδες στο στομάχι. Γνωρίζεις τώρα, βλέπεις. Εσύ ήταν σαν τρας κυνηγός, ένας παλιάς σκοπής που λένε. Βλέπεις μία γυναίκα, ξεκινάς, τη βλέπεις στο δρόμο ή στο Instagram ή κάπου και λες: αυτή η γυναίκα θα γίνει δικιά μου. Τέλος.
0: Πεταλουδίτσες, πρώτο στάδιο.
1: Ορμόνες. Έχουμε χτίσιμο σχέση στο επόμενο. Να την κατακτήσεις, να τη βγάλεις έξω, να της δείξεις ότι μπορείς να δεις το ωραίο το εστιατόριο, ότι σε γνώσεις κτλ. Καταλαβαίνεις.
0: Ωραία.
1: Χαλαρώνουν λίγο τα πράγματα εκεί πέρα. Έχουμε την οικειότητα και την αφομοίωση όταν πλέον είναι αυτό που ψιλοδέσουμε το γαϊδάκι.
0: Παραγνωριζόμαστε.
1: Τρίτο στάδιο σχέσεις κατά τον επιστήμονα. Εδώ το τέταρτο στάδιο είναι η ειλικρίνεια. Ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσετε τα λιγότερο κολακευτικά χαρακτηριστικά. Το λεπονομαζόμενο από το Red Morning Show, ξεβράκωμα δηλαδή.
0: Μάλιστα. Μετά παραγνωριζόμαστε και μετά αρχίζουν και οι ειλικρίνειες. Και πού καταλήγουμε?
1: Στη σταθερότητα, εάν φυσικά είναι survivor σχέση. Αυτό θέλει να μας πει ο επιστήμονας. Ότι περνάς από την επόμενη πίστα στο bootcamp και λες: αυτοί που περάσανε τα καταφέρανε. Μετά, εφόσον περάσουν όλες αυτές οι καταστάσεις, λες: τελικά εδώ καθόμαστε, γιατί πέφτουν οι ορμόνες. Είσαι εκεί πέρα στα χάλια σου.
0: Αρχίζει και η καθημερινότητα. Αρχίζεις. Και μετά ξέρεις, υπάρχει και το έκτο στάδιο. Φυλάκια, χωρίζουμε, τα λέμε.
1: Αυτό νομίζω ότι στο έκτο εμείς πηδάμε όλα και πάμε από πρώτο στο έκτο.
0: 11.500 ευρώ δίνει το χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή. Μεθαύριο, 31 Ιουλίου. Ακούστε λεπτομέρειες. Ερχόμαστε σε λίγο με την κίνηση και τον καιρό. Καλημέρα.
2: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα.

0: συμμετοχή, στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
0: Λοιπόν άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Το νου σου, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.500 ευρώ.
0: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
7: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
8: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
9: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
10: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
11: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
12: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Red Morning Show. Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
15: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
1: It's Red. It rocks.

0: Πλασίμπο, Red 96,3, Red Morning Show, Τετάρτη 29 Ιουλίου. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Είναι η Κατερίνα και ο Γιώργος στον αέρα μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Βεβαίως, να μου πεις αρχικά αν υπάρχει κίνηση στους δρόμους.
0: Έχει κίνηση για ένα ακόμη πρωινό στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Γιατί υπάρχουν πολλοί που έρχονται, γιατί υπάρχουν και περισσότεροι που φεύγουν και καλά να περάσουν και καλές διακοπές. Όσοι τα καταφέρνετε, είστε τυχεροί.
1: Αυτά τα περισσότερα μηνύματα που μας έρχονται στο Viper είναι στη λεωφόρο Αθηνών προς το Σχιστό. Εκεί γίνεται
0: χαμός. Λοιπόν, κίνηση έχει επίσης στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στα δύο ρεύματα του Κηφισού διαχειρίσιμη προς το παρόν, στην άνοδο της Αλεξάνδρας και στην άνοδο της Συγκρού. Ο καιρός θα είναι καλό σήμερα στην Αττική. Έχουμε ένα βοριαδάκι που ξεκίνησε από τη νύχτα. Ηλιοφάνεια, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 35. Αύριο δυναμώνιο βοριάς, πέφτουμε στους 34. Mm-hmm. Έτσι θα πάμε όλη την εβδομάδα, εκεί με 33-34 βαθμούς Κελσίου και βοριάδες.
1: Okay.
0: Αυτά έχει η κίνηση, αυτά έχει και ο καιρός. Σε λίγο έχουμε και άλλα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε και το χρηματοκιβώτιο που κοντοζυγώνει Παρασκευή και έρχεται να δώσει 11.500 ευρώ. Scorpion στο Red 96,3. Καλό πρωινό.

0: Κοντά στις 8.30, Queen, Red 96,3, Red Morning Show, Τετάρτη πρωί. Σήμερα έχει πανσέλινο, η Κατερίνα μας χρωστάει να μας πει, να μας αποκαλύψει 5, 4, 24 μέρη να δείτε με το έτερο νήμιση την πανσέλινο.
1: Έχω πάρα πολλά, ξεκινώ από το πιο μακρινό, Ναός του Ποσειδώνα, έχει και μία φοβερή ψαροταβέρνα, είναι αυτές τις καβατζωμένες, εάν ξέρω, όποιος ξέρει, ξέρει, τέλος.
0: Στο Σούνιο.
1: Στο Σούνιο, στο Λυκαβητό, κλασική κορυφή που πας, μπορεί να έχει και κανένα δρόμενο, για να πω το στο Κολωνάκι θα το πιείς, δεν το συζητάμε.
0: Εγώ εκεί καταλήγουμε, στη διασκέδαση.
1: Ο λόφος του Φιλοπάπου επίσης είναι μία πιθανότητα για να δει σήμερα την πανσέλινο του Ελαφ. Στην παραλία της Βάρκιζας έχει και κάποιες πώς να το πούμε, κάποια βραχάκια που μπορείς να απομονωθείς, όχι μόνο στο πονηρό, έτσι για το ρομάτζο.
0: Ωραία.
1: Η λίμνη της Βουλιαγμένης επίσης είναι ένα πολύ ωραίο μέρος. Έχει και τα δικά της εστιατόρια, τα οποία είναι φυσικά high looks, και τη Μαρίνα Φλίσβου. Πάμε τώρα, κοίταξε, παραλιακά θα το δώσουμε.
0: Πολύ mainstream όλα αυτά, διαφωνώ με όλα.
1: Θα έρθετε
0: στο Πευκοδάσος του Σχοινιά να δείτε την πανσέλινο, ωραία, να ράξετε με το έτερο νήμιση, θα έχει και ησυχία, δεν θα σας ενοχλήσει κανείς. Τώρα, ταβέρνες και τέτοια, άστα για άλλη μέρα, ρε παιδί μου, θα πάρεις ένα μπουκάλι κρασί, να πας στην παραλία να ράξεις.
1: Okay. Ωραία, να ξέρουμε περίπου ότι γύρω στις 8.30 με 9 παρατέταρτο θα βλέπουμε σιγά σιγά αυτό το φαινόμενο, οπότε συντονιστείτε.
0: Λάβετε θέσεις. Επίσης, σε όμορο Δήμο μπορώ να σου πω, στη Ραφίνα μπορείτε να πάτε, στον Άγιο Νικόλαο, είναι ένα εκκλησάκι γραφικό κοντά στο σπίτι του τέος πρωθυπουργού του Καραμαλή,
1: ναι,
0: κλπ.
1: Ναι.
0: Να δείτε, να βλέπετε εκεί το νότιο Εβοϊκό και να σκάσει και πανσέλινο. Είναι επίσης πολύ
1: Εβοϊκό.
0: Ωραία.
1: Γιατί να μην πάω στο Φράγμα το μαραθώνα να κάνω
0: στο
1: την αντίσταση, έχεις δίκιο.
0: Επίσης μπορείτε να πάτε στο Φράγμα, στη λίμνη του μαραθώνα.
1: Αυτή
0: να
1: η καφετέρια, η μεγάλη υπάρχει πίσω.
0: Δεν υπάρχει, θα υπάρχει από το 2027. Δεν υπάρχει 10 χρόνια, ρε Κατερία, που τη θυμήθηκε στην καφετέρια στο Φράγμα.
1: Είμαι σύγχρονη κοπέλα.
0: One way or another, στο Red 96,3. Καλημέρα.

0: OMD Electricity, Red 96,3 Τετάρτη πρωί, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Έχεις ρεπορτάζ γάμου.
1: Λοιπόν, έχουμε μία μητέρα νύφης, η οποία τι έκανε δώρο στο ζευγάρι όταν παντρεύτηκε. Τώρα εδώ συνέβη
0: ένα
1: αυτό.
0: Ένα ρολόι, ξέρω εγώ.
1: Όχι, όχι. Έκανε pole dancing στο γάμο της κόρης της. Γιατί σου λέει, κοίταξε να δεις τι κάνατε, τι πονεργές σκέφτεστε εσείς τα γόρια. Βλέπετε τη νύφη, και μετά συγκρίνετε τη μαμά της νύφης.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λες ότι βλέπω τη μαμά για να δω πώς θα γίνει το κορίτσι μου.
1: Yes, ακριβώς, ακριβώς έτσι. Όμως, καλά, αυτό δεν είναι και. Δεν πέφτει πάντα μέσα.
0: Καλά, εννοείται.
1: Ισχύει. Εδώ όμως λέει, γιατί τι να κάνω να εντυπωσιάσω, ήταν και κλειστά τα μαγαζιά, δεν ξέρω, δεν έχει πάρει δώρο. Ας κάνω ένα pole dancing. Ποιος ξέρει τώρα τι μνήμες του παρελθόντος ξυπνήσανε.
0: Αποθεώθηκε από τους παρευρισκόμενους.
1: Αλήθεια είναι στο βίντεο, το οποίο μπορείτε, αν θέλετε, να το γκουγκλάρετε και να το δείτε και στα social media, μην χάσετε. Είναι, ναι, την αποθέωσαν. Δεν τη σοκαρίστηκαν. Δεν ήταν με τα πιεσόμετρα και λέγανε για τα υπογλώσια.
0: Μεταξύ μας τώρα, ωραία η μαμά.
1: Η μαμά είναι φοβερή. Και καλώς το κόμουν και ωραία και ταλαντούχα στο στήλο, αλλά δεν ξέρω. Και μετά έχεις και κάτι μαμάδες που φοράνε λευκά στο γάμο του παιδιού. Δεν φοράς μόλι λευκά στο γάμο του παιδιού.
0: Λευκά στο γάμο φοράει μόνο η νύφη, παιδιά. Τελειώσαμε. Νιρβάνα στον Red 96,3. Καλό πρωινό σε όλους.

0: αυτά και με αυτά πέρασε η ώρα, πλησιάζουμε στις 9, είμαστε στον Red 96,3, είναι Τετάρτη πρωί. Ξεκίνησε τώρα και η κίνηση, ο καιρός θα είναι καλός, θα έχουμε αυτό το βοριαδάκι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Να προσέχουμε τις φωτιές, στην Πάρο είναι δύσκολα τα πράγματα, στο Στιλέρο έχει φωτιά
1: τώρα,
0: που ξεκίνησε τώρα το πρωί. Τέλος πάντων θα τα δούμε και στη συνέχεια, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του Φυσικού Αέρα Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να την ξαναδείτε. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραχουδιού Τυχερό Αστέρι, η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
0: Αν κάποτε το καλοκαίρι το μετρούσες με μπάνια και παγωτά, τώρα σίγουρα το μετράς με αυτοκίνητα. Γιατί Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο στο Regency Casino Montparnasse έχει σούπερ καλοκαιρινά δώρα που θα ανεβάσουν κι άλλο τη θερμοκρασία. 6 ολοκένουργια αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 για 6 τυχερούς νικητές απλώς με την είσοδο στο καζίνο. 31 Ιουλίου το δεύτερο Cherry Tingo περιμένει τον τυχερό ιδιοκτήτη του στο βουνό. Αν θέλεις να ζήσεις τα πιο cool summer vibes, με 1000 υπάρνηθα είναι ο προορισμός σου. Γιατί αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry μόνο στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, την κίνηση, τα νέα του χρηματοκιβωτίου, τις εξομολογήσεις και φυσικά κοντά στις 10 παρατέταρτο το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της Τετάρτης. Καλημέρα!
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγε.

Store αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η Ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην Πάρο. Ήχησε το 112, εκενώθηκαν οικισμοί. 4,5 ρίχτερ ταρακούνησαν το βράδυ τα Ιωάννενα. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε 3 τάνκερ και εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών στόχων. Η Βουλή ενέκρινε την παραχώρηση του κλειστού άνω λιωσίων στην ΑΕΚ για 49 χρόνια. Ηλιοφάνεια και 35. 5 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.500 ευρώ.

0: Μάησα Ρώνα, λίγο μετά τις 9. Καλημέρα σε όλους. Είναι Τετάρτη πρωί, ο μήνας έχει 29. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο μέχρι τις 10. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο τα νέα της επικαιρότητας.
1: Για ενημέρωσέ με.
0: Είναι άσχημα τα πράγματα στην Πάρο. Είχαμε ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Ήχησε το 112 και ενώθηκαν 9 οικισμοί και η κατάσταση δεν λέει να ισορροπήσει.
1: Mm-hmm.
0: Πηγαίνουν ενισχύσεις τώρα από τη Ραφίνα. Έχουν σηκωθεί από νωρίς το πρωί τα εναέρια. Ας ελπίσουμε ότι θα περιοριστεί γρήγορα η φωτιά.
1: Κάθε καλοκαίρι, φέτος είχαν καθίσει ψιλοφρόνημα γενικά μέχρι τώρα, αλλά κάθε καλοκαίρι, ιδιαίτερα όταν φυσάει, γίνεται ένα τέτοιο επεισόδιο.
0: Είναι αυτό που σου έλεγα, το βοριαδάκι που ξεκίνησε και δυσχεραίνει την κατάσταση. 4,5 ρίχτερ ταρακούνησαν το βράδυ τα Ιωάννινα.
1: Άντε!
0: Έχουμε τις φωτιές, έχουμε και τους σεισμούς.
1: Πώς πήγε εκεί πέρα, δεν είχαμε κάποιες τραυματισμούς.
0: Όχι, δεν είχαμε ούτε ζημιές ούτε τραυματισμούς. Εντάξει, συνηθισμένη στην Ήπειρο, ρε παιδί μου, από τους σεισμούς, αλλά όπως και να το κάνει. Μία σεισμική δόνηση μέσα στη νύχτα είναι πρόβλημα.
1: Δεν το συζητώ, αλλά εκεί είναι και συνήθως και όλα με στην πέτρα χτισμένα, είναι πιο ασφαλή η κατάσταση.
0: Στη Μέση Ανατολή γίνεται ο κακός χαμός. Πρέπει να σου πω ότι έχουμε νέα κλιμάκωση. Είχαμε χτες ηρεμία, θυμάσαι,
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: είπε
1: ναι.
0: ο Τραμπ ότι θα τα βρούμε, είχαν πέσει τα πετρέλαια. Νέα κλιμάκωση. Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε 3 τάνκερ και εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών στόχων. 4% πάνω οι τιμές του πετρελαίου ξαφνικά μέσα στη νύχτα.
1: Πώς γίνεται, κατά όπως ξυπνήσει ο Τραμπ, έτσι να ξυπνάει και όλοι οι φίλοι, δεν ξέρω τι γίνεται πλέον.
0: Θα πάει στο φυλάκιο του Αγαθονησίου σήμερα ο Μητσοτάκης, αν θέλει τραβά και σε μια βόλτα.
1: Μάλιστα, μου αρέσει που δίνει ιδέες έτσι για εξκρουσιών.
0: Αυτά έχει επικαιρότητα. Στη Βουλή έγινε ένα κακό χαμό. Ο Κυριαζίδης της Νέας Δημοκρατίας τον είχαν διώξει, τον ξαναφέρανε. Τάχωσε πάλι στη ζωή Κωνσταντοπούλου, τον είπε σεξιστή. Καλείται τώρα να απολογηθεί, μάλλον θα έχουμε εκεί τράβαλα πάλι.
1: Η αλήθεια είναι ότι το.
0: Η αλήθεια είναι ότι η ζωή Κωνσταντοπούλου το έχει κάνει μπάχαλο.
1: Το έχει κάνει μαχαζάκι της.
0: Λοιπόν, έχουμε και άλλα θέματα της επικαιρότητας. Ερχόμαστε σε λίγο με κίνηση, με χρηματοκιβώτιο, εξομολογήσεις και ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ της Τετάρτης. Καλημέρα, Red Hot Chili Peppers.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It

0: Phil Collins, In the Air Tonight, στο Red Morning Show της Τετάρτης, της 29ης μέρας του Ιουλίου. Καλημέρα και καλό ξεκίνημα σε όλους. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, μέχρι τις 10. Έχουμε γεννητούρια.
1: Έχουμε γεννητούρια τα οποία έγιναν μέσα σε ένα ταξί.
0: Όπα.
1: Έχουν ξανασυμβεί τέτοιες περιπτώσεις, αλλά τώρα το πιο πρόσφατο γεγονός είναι ότι στα Κάτω Πατήσια μία έγκυος ανέβηκε σε ένα ταξί με προορισμό το Μεευτήριο Αλεξάνδρα.
0: Mm-hmm. Ξέρεις που είναι πίσω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Σου κάνω εγώ λίγο ξενάγηση στην Αθήνα να ξέρεις που είναι τα Μεευτήρια. Πάμε παρακάτω.
1: Άρα από τα Κάτω Πατήσια μέχρι το Μεευτήριο Αλεξάνδρα είναι κοντινή διαδρομή.
0: Ναι, δεν είναι ανάλογα την κίνηση, αλλά τέτοια εποχή είναι καλή.
1: Ένα τεταρτάκι, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Εκείνο το τέταρτο όμως φάνηκε αιώνας, καθότι στη διαδρομή ο οδηγός κατάλαβε αμέσως ότι το κοιτός είχε ήδη ξεκινήσει. Ξέρεις, άμα έχεις και εμπειρία, δηλαδή έχει γεννήσει και η γυναίκα σου.
0: Καλά, είναι πανεπιστημιακός τώρα ο ταξιτζής, δεν το
1: αλήθεια
0: συζητάμε.
1: Μα ακριβώς, μα τι τον θες το Μεευτή, αλλά και το γιατρό όταν είσαι.
0: Όταν έχεις οδηγό ταξί.
1: Μα προτείνω να, το κάνουμε, να την κάνουμε εκεί τη γέννα, γιατί είδες τι ωραίο και εύκολα που έγινε.
0: Γέννησε όλα καλά η κοπέλα, εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Τι γέννησε μες στο ταξί.
1: Μες στο ταξί. Ο οδηγός μάλιστα δεν δέχτηκε χρήματα για τη διαδρομή, μήπως γίνει και νονός, δεν ξέρω.
0: Το κάνουμε δώρο.
1: Και έμεινε συγκεντρωμένος στο δρόμο, όπως ανέφερε και όταν άκουσε το κλάμα, το πρώτο κλάμα του μωρού, το χαρακτηριστικό λοιπόν, του έδωσε θάρρος και παρέμεινε έτσι εντυπωσιακά ψυχραιμή και ιδίως και η μητέρα.
0: Τέλος, καλό, όλα καλά.
1: Ωραία. Είναι πολύ ευχάριστο.
0: Να
1: τώρα
0: μαζίσει και στα δικά σου, Κατερινάκι μου.
1: Να μαζίσει και παιδιά, εμείς το ξεγεννάμε όποτε έχει και σε στάνει, σαν τον Ιησού.
0: 11.500 ευρώ μεθαύριο Παρασκευή, 31 Ιουλίου, έρχονται στο χρηματοκιβώτιο. Προλαβαίνετε να συμμετάσχετε. Ακούστε λεπτομέρειες.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Έτυχε, μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
7: Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
10: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
9: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
11: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
12: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
13: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
12: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
14: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία.

0: που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Red Morning Show.
3: Η νούμερο 1.
4: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Κοντά στις 9 και 25 στο Red Morning Show, Green Day, νομίζω ότι αυτό είναι το τραγούδι μας. Ξύπναμε όταν τελειώσει ο Σεπτέμβριος,
1: Κατερίνα.
0: Έχουμε
1: μέλλον.
0: Έχουμε δρόμο
1: μέλλον
0: ακόμα.
1: Τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου, έτσι, όταν τα παιδιά, ας πούμε, θες και αυτό, ότι γυρνάνε στο σχολείο και εμείς στη δουλειά μας στεναχωριέσαι, σε πιάνει έτσι μια γλυκιά. Έτσι,
0: εγώ κάτι να στεναχωριέμαι επειδή τα παιδιά θα πάνε στο σχολείο? Όχι, Κατερίνα μου, εγώ θα είμαι χαρούμενος που θα έρθουμε εδώ στο Red Morning Show καλοκαιριάτικο να είμαστε από τις 6 το πρωί στον αγώνα.
1: Βρεσταμάτα, σ' αρέσει, είσαι μαζόχας.
0: Να δούμε λίγο την κίνηση.
1: Για δω, να δούμε κίνηση. Είχαμε και ατύχημα.
0: Ναι, τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση οχημάτων στις αριστερές λωρίδες στην Αττική Οδό, στο ύψος της λεωφόρου Κίμη. Σημειώθηκε νωρίτερα, όπως ανακοίνωσε η Αττική Οδός. Λόγω της σύγκρουσης καταγράφονται καθυστερήσεις στο τμήμα από Μεταμόρφωση έως Κίμη. Οπότε να έχετε το νου σας. Στους υπόλοιπους δρόμους του Λεκανοπεδίου, προβλήματα συναντούν οι οδηγοί στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από τη Νέα Ιωνία μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Αν εντοπίσετε κι αλλού προβλήματα, στο Viber, ξέρετε, στο Viber της εκπομπής μας στέλνετε ένα μήνυμα να ειδοποιήσουμε και τους υπόλοιπους. 6980-963-963. Ερχόμαστε σε λίγο με το χρηματοκιβώτιο και τις εξομολογήσεις. Sunrise Avenue, καλημέρα.

0: Έφτασε η ώρα για το νέο μας ένθετο της εξομολογήσεις. Ακριβώς όπως το λέει η λέξη, δεχόμαστε εξομολογήσεις στο Viber της εκπομπής. Η Κατερίνα τις μαζεύει και μας τις ρίχνει στον αέρα.
1: Η εξομολόγηση από έναν αμαρτωλό φίλο, αλλά οι φίλοι του ήταν ακόμα πιο αμαρτωλοί. Πάμε να τα δούμε με τη σειρά. Λοιπόν, μας στέλνει ο φίλος μας ότι κατά τη διάρκεια που έκανε την ερωτική την πράξη με την κόλτη του, με τη φιλενάδα του.
0: Με το
1: κορίτσι του, ναι, άκου τι έγινε. Είπε ότι είσαι τόσο καλός που φαντάζομαι να κάνεις την ίδια πράξη, βάλτε τις φαντασίες σας να δουλεύουν, με άλλη γυναίκα. Το λες αυτό,
0: Παναγία μου, αυτή του
1: το είπε. Φτάσαμε, ναι, ίδια.
0: Αυτή του το είπε ότι το φαντάζεται.
1: Και γενικότερα έχουμε στο εξομολογητήριο μας, έχουν έρθει αρκετές, θα τις πιάσουμε τώρα με τη σειρά τα περιστατικά, ότι φαντασιώνονται τα ζευγάρια τους να ζευγαρώνουν με άλλους.
0: Παιδιά, για χαλαρώστε λίγο καλοκαιριάτικο.
1: Για αφήστε και τίποτα αζευγάρωτο και για μας, ρε παιδιά.
0: Οι εξομολογήσεις έρχονται όλο το 24ωρο στο Viber 6980-963-963. Τις περιμένουμε. Χόζιερ στον Red 96,3. Ερχόμαστε με το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της Τετάρτης. Καλημέρα.

0: Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Guns N' Roses 9:43, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Έφτασε η ώρα του ερωτικού σεξουαλικού ρεπορτάζ, το οποίο μου το φόρτωσε σε μένα και σήμερα. Θάνος Ασκητής.
1: Ναι,
0: τον ξέρουμε όλοι, τον εκτιμάμε. Πόσο συχνά είναι σωστό, εντός εισαγωγικών, να κάνω σεξ?
1: Α, πόσο συχνά, ρωτάει, είναι σωστό να κάνουμε σεξ? Και
0: λέει ο επιστήμονας, βεβαίως. Φαίνεται, λέει, σου πάω στο ρεζουμί τώρα της έρευνας, φαίνεται ότι η ηλικία παίζει το σημαντικότερο ρόλο. 18-29 ετών κάνουν 112 φορές το χρόνο, περίπου 2 φορές την εβδομάδα.
1: Να, ήχησε το 112.
0: 30-39 ετών κάνουν 86 φορές το χρόνο, που ισοδυναμεί με μια μισή φορά την εβδομάδα.
1: Εγώ είμαι στη μια μισή το μήνα.
0: 40-49 ετών καταφέρουν να κάνουν σεξ μόνο 69 φορές το χρόνο. Το νούμερο είναι τυχαίο, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, βέβαια, 69, 112, με τα κακά της μοίρας μας.
0: Και λέει τώρα ο επιστήμονας, ο γάμος παίζει βασικό ρόλο. Το 34% κάνει σεξ 2-3 φορές την εβδομάδα. Το 45% κάνει σεξ μερικές φορές το μήνα. Το 13% κάνει σεξ μόνο μερικές φορές το χρόνο ως παντρεμένο. Οπότε
1: μην
0: σου μπαίνουν σε ένα ψήλι να μην παντρευτείς και να μείνεις στο ράφι, γρήγορα βουρ!
1: Ερώτηση, όταν λέει στο παντρεμένο, αναφέρεται στο να κάνουμε σεξ με τη γυναίκα μας και τον άντρα μας ή γενικά με άλλους?
0: Ρε, γιατί εσύ, αυτό μην μου ανοίγεις τέτοιες υποθέσεις πρωί-πρωί τεταρτιάτικο.
1: Λοιπόν, με τους υπόλοιπους πιο συχνά, για πάμε!
0: Bon Jovi, Red 96,3, καλημέρα, καλό πρωινό!

0: Πλησιάζουμε στις 10 στο Red Morning Show της Τετάρτης. Αύριο Πέμπτη, 30 του μήνα, σημείωσε το να μας πει στο Χάβραντ τι καίει περισσότερο λίπος, το κολύμπι ή το περπάτημα, το τζόκινγκ.
1: Γιατί τι από τα δύο κάνεις εσύ και σε φορά? Ο Σίμω το έρπινγκ σε νοιάζει που σέρνεσαι.
0: Εμένα δεν με αφορά κανένα.
1: Καναπέ σε κρεβάτι.
0: Εμένα δεν με αφορά κανένα από τα δύο, αλλά αφορά πάρα πολύ κόσμο που νομίζει ότι άμα κάνει πλάτσα πλούτσα θα καίει θερμίδες και θα βγει αδύνατος από τη θάλασσα.
1: Λοιπόν, θα σου
0: σημείωσε το αυτό για αύριο. Ναι, θέλουμε εκτενή ανάλυση. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου ελληνική εταιρεία ενέργεια επιστρέφει μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνεδρία του Τυχερό Αστέρι αφηγείται μία τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ο ένας τον άλλον. Μία ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου ελληνική εταιρεία ενέργεια που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
0: Αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Regency Casino Montparnasse. Μπάρνι θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά τι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Μπάρνι θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Φεύγουμε, έρχεται η Πινελόπη Αναστασοπούλου αμέσως μετά τις σύντομες ειδήσεις. Αύριο Πέμπτη από τις 6 το πρωί.
1: Φιλάκια!
2: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.500 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Λοιπόν άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Το νου σου. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.500 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
9: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
9: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
9: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
9: Σιγά μη τα άφηνα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
14: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
15: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Άνοδος 4% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανταλλαγή χτυπημάτων από Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Στο φυλάκιο του Αγαθονησίου σήμερα ο Πρωθυπουργός. Αναστάτωση στη Νέα Δημοκρατία για τις δηλώσεις Κυριαζίδη κατά Κωνσταντοπούλου. Μπλέξιμο με τη μεταγραφή του Χεζόνια στο Cleveland. Δεν δίνει το τελικό και η Real. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.500 ευρώ. It's red.

μόνη η υπενθύμηση από τους Aerosmith να μην σταματάμε ποτέ να ονειρευόμαστε. Καλή σου μέρα, Πινελόπη Αναστασοπούλου, στο μικρόφωνο του Red 96,3. Τετάρτη πρωί, 29 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τις 10, μέση θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου. Σήμερα έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία, τέλος ο καύσωνας για τώρα τουλάχιστον. Φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή, με έντονους ανέμους όμως από σήμερα το μεσημέρι, και αυτό αυξάνει τις πιθανότητες πυρκαγιάς. Το νου σου λοιπόν, πολύ μεγάλη προσοχή. Rock and Roll Queen, έρχονται οι Subways και οι Eagles αμέσως μετά, Hotel California. Αν και λες το αίμα σου, είναι Red 96,3. Καλημέρα.

English Hotel California, Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου. Τετάρτη σήμερα 29 Ιουλίου. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει φύγει αρκετός κόσμος από την Αθήνα. Το καταλαβαίνεις από την κίνηση στους δρόμους. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, είσαι συντονισμένος στον Red 96,3. Και αν δεν έχεις παρέα για να πας κάπου διακοπές, το solo traveling είναι καινούργια τάση. Μπορείς να φύγεις και να πας κάπου μόνος σου και να μην το φοβηθείς καθόλου αυτό. Ναι, μπορεί να αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και τον κόσμο όλη αυτή η ιστορία, αλλά σε φέρνει πολύ πιο κοντά στον εαυτό σου, αξιολογείς τα πράγματα αλλιώς και μπορείς να κάνεις και καινούργιες γνωριμίες μαζί με ένα πρόγραμμα που εσύ ο ίδιος θα αποφασίσεις χωρίς να έχεις κανένα πάνω από το κεφάλι σου να σου λέει τι θα κάνεις και πού θα πας. Τόλμησέ το λοιπόν. Tap thumping, chamba wamba, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, σχεδόν 20 λεπτά μετά τις 10.

0: Red Hot Chili Peppers στον Red 96,3 ήταν το Californication, Τετάρτη πρωί 29 Ιουλίου, Πινελό Παναστασοπούλου μαζί σου. Σαν σήμερα το 1900, παρακαλώ πολύ, στο θέατρο Ορφεύς στη Σύρο και όχι στην Αθήνα, έγινε η πρώτη κινηματογραφική παράσταση στη χώρα. Μία δραχμή κόστιζε το ειστήριο, οι άνθρωποι είδαν 20 ταινίες μικρού μήκους, μία από αυτές δεν είχε τον υπέροχο τίτλο «Χαργεντισμή ανδρογίνου, ους διακόπτει η εμφάνιση του τέκνου». Τα συμπεράσματα όλα δικά σου. Narcotic Liquid στη συνέχεια, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3 λίγο πριν τις 10.30.
1: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.500 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
6: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
5: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Autoplus.
7: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
8: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
9: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
10: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
9: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
11: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
12: Τι θες να γίνεις για να μην τις καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η εντεκάδα για εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
13: Μα αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι ρε.
12: Υπάρχουν ελπίδες.
14: Red Morning Show.
15: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
16: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

μας σου είναι Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red. Τετάρτη σήμερα 29 Ιουλίου με Supertramp και The Logical Song, το τραγούδι της λογικής. Και τι και αν η λογική σου λέει ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν είναι πολυβολικά στη ζωή σου και ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι από μια στιγμή στην άλλη. Η ζωή όμως είναι μαγεία και ναι, τα πράγματα αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη, αρκεί να κάνεις τα σωστά βήματα. Για παράδειγμα, το χρηματοκιβώτιο έχει αυτή τη στιγμή μέσα 11.500 ευρώ και περιμένουν ένα μεγάλο νικητή να τα κερδίσει και να το αλλάξει το καλοκαίρι. Μπορεί να είσαι εσύ αυτός. Στείλε λοιπόν το μήνυμά σου, Win, στο 19600, μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής που μας έρχεται, της τελευταίας μέρας του Ιουλίου. 4 η ώρα οι συμμετοχές κλείνουν και λίγο αργότερα, λίγο μετά τις 4, η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Μίντια τελικό στο SMS, 1,36 ευρώ τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Πολύ μεγάλο το ποσό, 11.500 ευρώ, διεκδίκησέ το και καλή σου επιτυχία. Evanescence, My Mortal και αμέσως μετά Rag & Bone Man και Human, 20 λεπτά περίπου πριν από τις 11, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Άμυνα, ο Μπόλαντ εν Μπόλαντ. Πενελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Και είδαμε μία συνέντευξη του drummer των Metallica, του Lars Ulrich, στον κιθαρίστα των U2, τον Edge. Μίλησε για όλα αυτά τα συναισθήματα που νιώθει για τις συναυλίες που θα κάνουν οι Metallica στο Sphere, στο Las Vegas, τη μεγαλύτερη συναυλιακή σκηνή στον κόσμο, με την κυρτή οθόνη από LED που καλύπτει περίπου 54.000 τετραγωνικά μέτρα. Είπε πόσο ευγνώμων είναι που ήρθε αυτή η πρόκληση για να τους επαναφέρει σε μία υγείωση, σε μία ισορροπία. Γιατί έχουν συνηθίσει βέβαια στις τεράστιες σκηνές, στην τεράστια προσέλευση του κόσμου. Είναι πάντα ολόσωστος ο Lars Ulrich και του χρωστάμε πάρα πολλά πράγματα. Ένα από αυτά είναι και το Enter Sandman που θα το ακούσουμε σε λίγο. Μετάλλικα, 10 λεπτά περίπου πριν από τις 11, αν και λες το αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
2: Ωραία, μάγκα, φοβάμαι σου Μετάλλικα.
3: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένη μου μπάντα ever.
4: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
2: Πλάκα μου κάνεις.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
2: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
0: Vodafone εκπτώσεις και έφυγε.

0: αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Ισπανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην Πάρο ήχησε το 112 και ενώθηκαν οικισμοί. 4,5 ρίχτερ ταρακούνησαν το βράδυ τα Γιάννενα. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε 3 τάνκερ και εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών στόχων. Ο Μαντσίνη επέστρεψε στην Εθνική Ιταλία με το Ρανιέρι σε ρόλο τεχνικού διευθυντή. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.500 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: And it goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρε.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

MSG Nightmare, Red 96,3, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου, 10 λεπτά περίπου μετά τις 11, Τετάρτη σήμερα, 29 Ιουλίου. Και ο Μίλτος Τεντόγλου, είδες τις προάλλες, έκανε ένα τεράστιο άλμα στα 8.66 και δεν ήταν και ευχαριστημένος. Έτσι για την ιστορία να σου πω ότι όταν ρωτήθηκε το ChatGPT να υπολογίσει την πραγματική απόσταση των 8.66, με τι περίπου μοιάζει, έβγαλε μία λίστα από πάρα πολύ εντυπωσιακές συγκρίσεις. Είναι, λέει, σαν το μήκος ενός μεγάλου SUV ή μικρού van. Σαν 4 μονά κρεβάτια τοποθετημένα στη σειρά. Σαν 2 μικρά αυτοκίνητα πόλης παρκαρισμένα το ένα πίσω από το άλλο. Και σαν το ύψος περίπου μιας διόρροφης πολυκατοικίας από το έδαφος μέχρι τη στέγη. Δεν σταματάει να μας αφήνει άναυδους αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω πόσο μακριά μπορεί να φτάσει. Τα καλύτερα. Every time, Fry Height και You Give Love a Bad Name, η Bon Jovi στη συνέχεια, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τετάρτη πρωί, 29 Ιουλίου. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. You give love a bad name, η Bon Jovi. Και πίσω από κάθε μεγάλο ρόκσταρ υπάρχει μια γυναίκα που προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες. Πίσω από τον Όζι Όσμπορν, η Σάρον Όσμπορν, που τον έσωσε και τον έκανε αυτό που είναι. Πίσω από τον Τζον Bon Jovi και η δική του γυναίκα που είναι μαζί 46 ολόκληρα χρόνια από το σχολείο. Ο ίδιος σε μια συνέντευξη τις προάλλες παραδέχτηκε ότι είναι ο κόσμος του όλος και ότι αν δεν ήταν εκείνη όλα θα είχαν καταρρεύσει. Ήρθα, λέει, κάποια στιγμή αντιμέτωπος με τον ναρκισσιστή μέσα μου και είδα ότι δεν αξίζει τον κόπο και ότι πρέπει να τιμάς και να αγαπάς τη γυναίκα σου. Και εμείς λιώσαμε. In the shadows, Rasmus, Everybody Hurts, η REM. Αν και λες το έμασο είναι Red 96,3, 20 λεπτά περίπου μετά τις 11.

0: R.E.M. Everybody Hurts, 29 Ιουλίου, Τετάρτη πρωί, Πινελόπη Αναστασοπούλου, στο μικρόφωνο του Red 96,3. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, φαντάσου να περπατάς στην πιο εντυπωσιακή κλειστή αγορά τροφίμων του κόσμου, μετά να διασχίζεις μία από τις πιο διάσημες γέφυρες της Ευρώπης και μετά από αυτό να απολαμβάνεις το ποτό σου σε ένα πλωτό μπαρ. Αυτό είναι το Rotterdam, η πιο ζωντανή, νόστιμη και μοντέρνα πόλη της Ολλανδίας. Σε καλή, κλείσε το εισιτήριό σου για τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean στο aegeanair.com ή στο Aegean Application. Στη συνέχεια, Αφρικα, Τότο, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, λίγο πριν τις 11.30. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιστη ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
9: Καλημέρα.
8: Τι κάνεις?
9: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
8: Δώσε, δώσε.
9: Έχουμε δύο καινούρια project.
8: Ναι.
9: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αθλή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
8: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
10: Όχι, Παναγία.
9: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
10: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
8: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
9: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
8: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα.
11: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
1: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
1: Can't stop the spirit when I need you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,8.

Η Blair, η σοβαρή εκπρόσωπη της Britpop μαζί με τους Oasis, Song 2, δεύτερο τραγούδι στο δίσκο, διάρκεια 2 λεπτά, εξού και ο τίτλος, περίπου 20 λεπτά πριν από τις 12, Red 96,3, Τετάρτη 29 Ιουλίου σήμερα και την Παρασκευή, την τελευταία μέρα του Ιουλίου, 11.500 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου, απλά διεκδίκησέ τα με το μήνυμά σου, στείλε Win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που οι συμμετοχές κλείνουν. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Κάθε SMS μια συμμετοχή στην κλήρωση, Mediatel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όρη διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 11.500 ευρώ, πολύ μεγάλο το ποσό. Διεκδίκησε το, καλή σου επιτυχία. Boat on the river ή Sticks και αμέσως μετά οι Scorpions. Rock you like a hurricane. Αν κλαίσει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: I've done, Linkin Park, Τετάρτη 29 Ιουλίου, Red 96,3. Και είδαμε ένα βίντεο του Γιάννη Αντετοκούμπο που για μια ακόμα φορά μας συγκίνησε πολύ βαθιά, γιατί τον είδαμε να κλαίει όταν έβλεπε τις αντιδράσεις του κόσμου και τις αφιερώσεις που του έκαναν έξω από το γήπεδο στο Milwaukee και του ευχόντουσαν καλή επιτυχία στο καινούριο του βήμα. Και εκείνος ξέσπασε σε κλάματα και πώς να μην τον αγαπάς αυτόν τον άνθρωπο. Πριν φύγει από το Milwaukee, έδωσε 7,5 εκατομμύρια δολάρια για μια παλιά αποθήκη και την έκανε καταφύγιο για άστεγους νέους. Ένας υπέροχος άνθρωπος και ένα παράδειγμα για όλους μας. Στη συνέχεια, Breakfast in America, η Supertramp, αμέσως μετά ο υπέροχος Γιάννης Λεωνάκης, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το λυπηρά, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σου κάνει στήκο.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο. Μα ποιος είναι η εθνική Βραζιλίας? Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
6: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
10: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Άνοδος 4% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανταλλαγή χτυπημάτων από Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Στο φυλάκιο του Αγαθονησίου σήμερα ο Πρωθυπουργός. Αναστάτωση στην Ουδού για τις δηλώσεις Κυριαζίδη κατά Κωνσταντοπούλου. Η FIFA ετοιμάζεται να ανοίξει την πόρτα σε ιδιώτες επενδυτές μετά την επιτυχία του Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.500 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Στις τελευταίες στιγμές του Ιουλίου. 29 έχει σήμερα 2 και σήμερα για τον Αύγουστο, που αν μη τι άλλο λέγεται και ξεκούραση. Bad Wolves Zombie στο Red 96,3 μεσημέρι Τετάρτης. Γιάννης Λεωνάκης στην παρέα μέχρι τις 3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Είναι η κληρονομιά τους. Όζι, Σάμπαθ, Παρανόιτ, μεσημέρι Τετάρτης, 12 μετά τις 12. Μεθαύριο Παρασκευή όμως ξέρεις ότι το χρηματοκιβώτιο μπορεί να σε φτιάξει, να αλλάξει όλα τα πλάνα σου. Και για τον Αύγουστο δίνει 11.500 ευρώ μετρητά να παίξεις και τώρα. Crazy Town, Butterfly, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: Άραγε τώρα σε βρίσκω στην Αθήνα ή κάπου αλλού. Εύχομαι αλλού. redfm.gr στο application του Red. Μαζί σου παντού. Περνάω στη χορηγό εκπομπής Vodafone. Όταν ένα δίκτυο βελτιώνεται, το νιώθουμε στην καθημερινότητά μας. Στην ταχύτητα, στην αξιοπιστία, στην επικοινωνία. Γι' αυτό η Vodafone συνεχίζει να επενδύει στο δίκτυό της σε όλη την Ελλάδα. Και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια. Επιπλέον, σημείωσε την υψηλότερη επίδοση σε τρεις μεγάλες πόλεις. Στην Αθήνα, την Πάτρα και το Ηράκλειο. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο Vodafone.gr. Born to be wild! Steppenwolf.
1: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Λοιπόν άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.500 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.

0: Σπορ αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Τι θες να γίνεις για να μην τις καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η εντεκάδα για εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
4: Μα αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι ρε.
3: Υπάρχουν ελπίδες.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αρχιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

τα δύο χρόνια από το τέλος του Kurt Cobain. Κι όμως, αν κοιτάξεις και τώρα, στα μεγαλύτερα μουσικά site του πλανήτη θα δεις ότι ο Kurt Cobain, ακόμα και τώρα, απασχολεί. 11.500 ευρώ μετρητά. Είναι σκέτη πρόκληση χρηματοκιβώτιο. Παρασκευή στις 4. Ανοίγεις το Red 96,3. Να τα διεκδικήσεις με κόστος 1 ευρώ 36 λεπτά. Win αποστολή στο 19600. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠΑ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Δικαίωμα συμμετοχής η άνω των 18. redfm.gr, frontstage.gr, οι όροι διαγωνισμού. Hoobah Stank, the reason is you. Μην κλαίσεις το αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: 12 λεπτά πριν τη μία, είναι μεσημέρι Τετάρτης, 29 Ιουλίου, παρέα σου, ο Red 96,3. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, χορηγός εκπομπής Vodafone. Χάλασε η συσκευή, συμβαίνει. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Beat it, John Mayer, Fallout Boy.
1: Γεια σου, είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Φεύγουμε!
3: Τα πήρες όλα, ε?
2: Φυσικά, κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
5: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
6: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
5: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Autoplus.
7: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
8: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
9: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
10: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
9: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καλοκαίρι στον Red.
2: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην Πάρο ήχησε το 112 και ενώθηκαν οικισμοί. 4,5 ρίχτερ ταρακούνησαν το βράδυ τα Γιάννενα. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε 3 τάνκερ και εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών στόχων. Στην Αθήνα, Ορτέγκα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.500 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

29 έχει σήμερα ο Ιούλιος. Στους 37 θα ανέβει η θερμοκρασία. Είναι καλοκαίρι στην πόλη. Κανονικό καλοκαίρι στην Ελλάδα. Γιάννης Λεουνάκης εδώ. Benny Hart. Survivor. Εκλάει το αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Η Killer Somebody Told Me στο Red 96,3 μεσημέρι Τετάρτης, 16 μετά τη μία. Ο αέρας βλέπω πέφτει το Σαββατοκύριακο. Αυτό σημαίνει πιο δυνατές θερμοκρασίες για τον Αύγουστο που θα έχουμε ήδη καλωσορίσει. Το μυαλό που να τρέχει άραγε. Διακοπές ή διακοπές και χρηματοκιβώτιο. On my mind. Sunday Driver.

0: Ένας άνεμος διαφορετικός. Είναι Wind of Change με Scorpions στο Red 96,3. 25 μετά τη μία. Σε διαφημιστικό περιβάλλον Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προετοιμάζει τους γιατρούς της νέας γενιάς. Τους γιατρούς που μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε άλλα διεθνή συστήματα υγείας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάχθηκε μεταξύ των 601 κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως στα προγράμματα ιατρικής, οδοντιατρικής και επιστημών υγείας σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη των Times Higher Education World University Ranking by Subject 2026. Αυτή η διάκριση επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου για αριστεία στην εκπαίδευση των ιατρικών επιστημών και επιστημών υγείας. Χορηγός εκπομπής Vodafone. Η Vodafone ανεβάζει συνεχώς την εμπειρία συνδεσιμότητας. Και αυτό φαίνεται και στα αποτελέσματα μετρήσεων της ανεξάρτητης εταιρείας Umlaut, σύμφωνα με τα οποία το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια, τόσο στη συνολική εμπειρία αλλά και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Είναι το δίκτυο που εξελίσσεται διαρκώς για να σου προσφέρει καλύτερη εμπειρία όπου κι αν βρίσκεσαι. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο Vodafone.gr. Class, should I stay or should I go?
1: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
3: Λοιπόν άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις στα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.500 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Or αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Αν ψάχνεις σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Αθήνεον έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium Large Format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza and Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenion Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenion.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenion Experience. Powered by Allianz.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρου, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
7: Καλημέρα.
6: Τι κάνεις?
7: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
6: Δώσε, δώσε.
7: Έχουμε δύο καινούρια project.
6: Ναι.
7: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Άρχη. Και στο άλλο,
6: ναι, ναι,
7: να κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
6: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
8: Όχι, Παναγιά.
7: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
8: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
6: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
7: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
9: Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
6: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
10: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Πολύ συχνά ακούμε για παραλίες που πήραν ή έχασαν μια γαλάζια σημαία. Η αφαίρεση της σημαίας δείχνει ελλείψεις στην παροχή υπηρεσιών, την ασφάλεια των λουόμενων, την καθαρή παραλία και όχι την ποιότητα του νερού της θάλασσας, η οποία είναι δεδομένη. 11.500 ευρώ μέτρητα ποιοτικά θα τα ξοδέψεις από το χρηματοκιβώτιο αυτής της Παρασκευής. Ανοίξει το Red 96,3 και με ένα μήνυμα συμμετοχής. Πολύ καλή επιτυχία. Win. Αποστολή στο 19.600. Mediatel κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ. Όλοι διαγωνισμού frontstage.gr. redfm.gr. Steve Miller Band. Serenade. Να κυλάει στο αίμα σου. In Red 96,3.

0: night. Θα απασχολεί την ημέρα πολύ περισσότερο το βράδυ. Οι διακοπές σε όλα από όλα. Παίξε και ένα χρηματοκιβώτιο. 11.500 ευρώ είναι αυτά. Παρασκευή στις 4 ανοίγει στο Red 96,3. Χορηγός εκπομπής η Vodafone. Χαλάει το κινητό την πιο λάθος στιγμή. Υπάρχει λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. We are the champions, Queen.
1: Red World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
2: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
3: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
2: Εγώ πάμε σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
5: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
6: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
9: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
10: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Begging, Måneskin, παρακαλώ. Μεσημέρι Τετάρτης, 29 Ιουλίου, 2 και σήμερα, Αύγουστος. Το λέω, το ξαναλέω, δεν θα είμαι ο μόνος. You and your hand, μαγικά τα κάνει όλα. Η Pink, με κυλάει στο αίμα σου, είναι Red, 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Η Μαρία των Blondie στο Red 96,3 ενώ Σαρώνη, η Οδύσσια του Christopher Nolan. 650 εκατομμύρια δολάρια μέχρι τώρα εισπράξεις, αλλά υπάρχουν, βλέπω, παράπονα. Διάσημη διακεκριμένη καθηγήτρια κλασικών σπουδών, η πρώτη γυναίκα που μετέφρασε την Οδύσσια του Ομήρου στα αγγλικά, Emily Wilson, θεωρεί την ταινία απαράδεκτη. Σεναριακά αστερείται από ψυχολογικό, συναισθηματικό, πολιτικό και ηθικό βάθος. Ας που δεν παίζουν και οι Ολύμπιοι Θεοί. Χορηγός εκπομπής, η Vodafone, κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για εσένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. So let it be! Beatles.
1: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.500 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Τι θες να γίνεις, Γιώργο, ποιον τι καταφέρει, ποδοσφαιριστής, καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η 11η εξτρά εσύ και θα λέτε, παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
6: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι, ρε.
5: Υπάρχουν ελπίδες.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ιστορία και σήμερα για τον Αύγουστο, μεσημέρι Τετάρτης, 29 του Ιουλίου. Θα πας διακοπές. 11.500 ευρώ μετρητά. Από το χρηματοκιβώτιο Παρασκευής ανοίγεις το Red 96,3. Να παίξεις και τώρα. Win αποστολή στο 19.600. Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα, μία συμμετοχή στην κλήρωση. Δικαίωμα συμμετοχής η άνω των 18, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr.

0: Η αγάπη με αγάπη περνάει. Still loving you, Scorpions. Στο Red 96,3 μεσημέρι Τετάρτη 12 πριν τις 3. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Μια στιγμή είναι αρκετή για να γίνει ζημιά στο κινητό. Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα. Σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr. Don't speak, no doubt, στις 3 Παναγιώτης της Μιχαλαριάς. Κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
0: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
0: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

δυνατός αλλά και ειρωνικός. Ο συνήθως ο Marilyn Manson, Sweet Dreams, αν σου λέει κοιμήσου φίλε εσύ και τι έχει σου δουλεύει. 10 μετά τις 3, Τετάρτη μεσημέρι, Red 96,3. Πολύ καλησπέρα, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Πολλά και τα ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Παίζεις μεθαύριο Παρασκευή και παίζεις για 11.500 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή και δυναμώνεις. Survivor, Eye of the Tiger, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.

τεράστια Queen, The Show Must Go On. Βεβαίως, η συνέχεια επί της οθόνης. 2 και σήμερα, Αύγουστος μετά, ξεκινούν για τους περισσότερους οι καλοκαιρινές διακοπές. Ρέντε 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς, στην παρέα What a Wonderful World, Αγκυλάει στο

0: είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: You're the best, εσύ και εσύ και εσύ και εσύ. Ρέντε 96,3 Τετάρτη μεσημέρι, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Σε βάζω τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η φαρμακευτική είναι μια επιστήμη με ευθύνη, προοπτική και ουσιαστικό ρόλο στην υγεία. Το 5ετές πρόγραμμα φαρμακευτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου οδηγεί σε Integrated Master M-Pharm και περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Αμοιβαίας Αναγνώρισης Προσόντων, προσφέροντας επαγγελματικές προοπτικές στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται τις εισαγωγές νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 26. Μάθε περισσότερο στο euc.ac.cy και μείνε μαζί μου εδώ στον Ρέντε 96,3 Σούπερ Κομματάρες. Σούπερ χρηματοκιβώτιο παίζει την Παρασκευή για 11.500 ευρώ. Nothing else matters. Μετάλλικα. Ρέντε 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Ρέντε 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε, δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούρια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Άρχη. Και στο άλλο, ναι. Κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
6: Όχι,
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Διαρωδεμένο, φέρεις.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
0: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Thriller με τους AC/DC, Highway to Hell στον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Στέλνεις τώρα Win στο 19600. Δηλώνεις συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο μεθαύριο Παρασκευή για 11.500 ευρώ. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020. Γραμμή υποστήριξη συμμετοχή άνω των 18. frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Την Παρασκευή στις 4 η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 11.500 ευρώ. Στείλε τώρα Win στο 19600. Sunrise Avenue, Red 96,3. This

0: Stairway.
1: Led Zeppelin, Stairway to Heaven, Red 96,3. Μέχρι τις 6 Παναγιώτης Μιχαλαριάς, στην παρέα χορηγός η Cosmote Telecom. Με το Bagenda One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Bagenda One Business. Έτσι κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση των οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώνεις την επιχείρησή σου. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Bagenda One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Την Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο και κερδίζεις 11.500 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή Save Tonight, Red 96,3.
2: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάεις το αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
9: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
10: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
11: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
10: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
11: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Ford αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: life.
1: It's my life, it's your life. Πώς περνάει, δεν πιστεύω να έχεις παράπονο. 29 Ιουλίου στην Αθήνα είμαστε. Μια χαρά. Δύο και σήμερα πάντως, Αύγουστος μετά. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο 36. Ζωντανά. Και πάλι καλησπέρα. Θυμίζω, παίζεις χρηματοκιβώτη την Παρασκευή για 11.500 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό, δηλώνεις τώρα συμμετοχή, κάνεις δικό σου το ποσό. Kings of Leon, you somebody. Ακυλάει στο αίμα σου, είναι ρε.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Όχι μόνο εγώ και εσύ, όλοι μας με μπρατσάκια, βατραχοπέδιλα, μάσκες, αντιλιακά αναχείρας, έτοιμοι για τις αυγουστιάτικες διακοπές. Ρέντε 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, σε βάζω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Συνταγή για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Βήμα πρώτο, μπαίνεις στο aegean.com ή στο Aegean App. Βήμα δεύτερο, κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Βήμα τρίτο, προσγειώνεσαι σε έναν τόπο μαγικό, βουτάς σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι στα γραφικά σου κάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφος σε καλεί. Παραμένεις εδώ στον Red 96,3 μέχρι τις 6 Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Στο μικρόφωνο Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο για 11.500 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Φύγαμε για Doors, Riders of the Storm, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
3: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.500 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
10: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
11: Τι θες να γίνεις για να τι καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η 11η εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
12: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι ρε.
11: Υπάρχουν ελπίδες.
13: Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
15: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Καλοκαιριάτικα στον δυστοπικό κόσμο των Doors με το Riders of the Storm. Red 96,3 Τετάρτη απόγευμα. Στείλε τώρα Win στο 19600. Δήλωση συμμετοχή γιατί την Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο. Κλείνεις τον Ιούλιο, μπαίνεις τον Αύγουστο κερδίζοντας 11.500 ευρώ. 1 και 36 κόστος SMS 2-14-2-14-80-20 γραμμή υποστήριξης MediaTel. Άνω των 18 συμμετοχή frontstage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Σου τηλεφωνεί μέρη την Παρασκευή. Το σηκώνεις γρήγορα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Λες ακριβώς το ποσό 11.500 ευρώ. Το κάνεις αυτομάτως δικό σου. Aerosmith, Red 96,3.

0: The only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

0: Καθαρός ο ήχος του Σκοματάρα από τους Imagine Dragons, Believer, Red 96,3 Τετάρτη απόγευμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι 130 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Red Application, redfm.gr βεβαίως και στην παραλία. Παίζεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή. 11.500 ευρώ τα κάνεις δικά σου. Europe The Final Countdown, αγκυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτυχε, μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
0: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
0: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Green Day, Boulevard of Broken Dreams και Redo και τη Street Spirit από το 5 παρά στο 5 και τη Τετάρτη, Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο και πάλι καλησπέρα. Και πάλι θυμίζω ότι παίζεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή. Για 11.500 ευρώ δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Queen, I want to break free. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

Γέντρο My Mortal, φωνάρα η Emily Evanescence, Red 96,3 στα 17 μετά τις 5 στο απόγευμα της Τετάρτης. Την Παρασκευή θα είναι η μέρα της ανταλλαγής. Κάποιοι θα επιστρέφουν, κάποιοι άλλοι θα ετοιμάζονται να αναχωρήσουν. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο 36 και σήμερα ζωντανά. 6-9-80-9-63-9-63, Red Viber, Red WhatsApp, αν θέλεις να στείλεις μήνυμα. Black Keys, Lonely Boy, Red 96,3.

0: me.
1: Και break me και shake me από το Savage Garden. Red 96,3 Τετάρτη απόγευμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Χορηγός η Κοσμότε Τελεκόμ. Το Art Tech, The Road Show της Κοσμότε Τελεκόμ. Φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο κοσμότε.gr καθότως Telecom Road Show. Και μείνε μαζί μου, Red 96,3 με χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή. Παίζεις τις 4 για 11.500 ευρώ. Θα έχεις έναν σούπερ Αύγουστο. Thunderstruck ACDC, Red 96,3.
2: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
2: 11.500 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
4: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.500 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
10: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
11: Καλημέρα.
10: Τι κάνεις?
11: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
10: Δώσε, δώσε.
11: Έχουμε δύο καινούρια project.
10: Ναι.
11: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
10: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
12: Όχι, Παναγία.
11: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
13: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
10: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
11: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
8: Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
10: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
14: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Μετάλλικα The Unforgiven στα 22 πριν από τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης. Στέλνεις τώρα Win στο 19600. Δηλώνεις συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή στις 4 για 11.500 ευρώ τρελό ποσό. Ρε και 36 κόστος SMS. 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άλλο το 18 συμμετοχή frontstage.gr και rdfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Λοιπόν, την Παρασκευή στις 4 η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 11.500 ευρώ. Win τώρα στο 19600. Kiss, I was made for loving you, Red and

0: Τζόβι φυσικά και Give Love a Bad Name στον Red 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Κοσμότε Τελεκόμ. Στο Magenta Insurance ασφαλίζει online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν έναν λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες. Έχεις Γιάννη Γιακουμάκη για τις επόμενες 2 ώρες. 6 με 8 Παναγιώτη Μιχαλαριά, αύριο 3 το μεσημέρι ξανά. Θυμίζω Παρασκευή, παίζεις χρηματοκιβώτιο. 11.500 ευρώ έχει μέσα, θα κάνεις δικά σου. Coldplay, Viva La Vida, καλή συνέχεια.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κλήρωνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή. Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
3: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Scorpions, Rock You Like a Hurricane, Red 96,3 και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε. Γιάννης Γιακουμέκης στο μικρόφωνο, 6 με 8 όπως κάθε απόγευμα, Δευτέρα με Παρασκευή. Σήμερα όμως Τετάρτη 29 Ιουλίου, πλησιάζουμε επικίνδυνα στον Αύγουστο και λίγο καλύτερα σήμερα, με πιο δυνατό αέρα. Καλό για τη θερμοκρασία, κακό για τις φωτιές βέβαια αυτό. Okay, θα δούμε τι θα γίνει. Ελπίζουμε για τα καλύτερα. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις, 6980-963-963. Whenever we will go calling τώρα και αμέσως μετά Knocking on Heaven's Door από τον Bob Dylan εδώ στο Red 96,3. Καλησπέρες.

Bob Dylan και Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, 6 και 4. Η πιο πολλή κίνηση αυτή την ώρα. Λίμου Κατεχάκη, ανατμήματα ευτυχώς. Κηφισίας επίσης, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδίτου. Βασιλής Σοφίας προς το Σύνταγμα και στον Πειραιά έχει αρκετή κίνηση τώρα. Στη Σταδίου, πάρα πολλά αυτοκίνητα. Όπου και αν είσαι, στείλε μου Viber μήνυμα 6980-963-963. Και σου θυμίζω, μια και είναι Τετάρτη σήμερα. Μεθαύριο Παρασκευή έρχεται το χρηματοκιβώτιο και πάλι με ανεβασμένο ποσό 11.500 αυτή τη φορά. Cry, Aerosmith, Red 96,3. Καλησπέρες.

0: to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: αυτή την ώρα, καλά και στον ίδιο τον Πειραιά, όπως τα λέγαμε και νωρίτερα, στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο του Κηφισού ψηλά, έχει κάποιες δυσκολίες, αλλά καταλαβαίνεις ότι γενικότερα λείπει κάποιος κόσμος από την Αθήνα αυτή την εποχή, όσο πολύ και αν είμαστε εδώ. Οπότε τα πράγματα είναι γενικότερα πιο χαλαρά, εκτός από το κέντρο της Αθήνας που γίνεται ένας χαμός και αυτή την ώρα. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις, 6980-963-963. Χορηγός μαζί μου Nova, τα πράγματα γίνονται στην καθημερινότητα πολύ πιο εύκολα όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία και μόνο λύση. Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη με το Nova More, νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Εκτός από αυτό όμως, εγώ θα σου θυμίσω τώρα κάτι άλλο. Τώρα είναι η ώρα και πλησιάζει για χρηματοκιβώτιο, γιατί είναι την Παρασκευή η κλήρωση στις 4 με 5 η μέρη κληρώνει. Τηλεφωνεί και κληρώνει 11.500 ευρώ. Κανόνισε για την κλήρωση, θα τα ακούσεις και τώρα, θα στα θυμίσω κι εγώ αμέσως μετά. Cake, I will survive, καλά. Ram Jam, Black Betty, έρχονται στο Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Στο Origins Casino Mon Parnes, αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, το Origins Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
9: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
10: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
11: Τι θες να γίνεις για να μην το έχεις καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η 11η εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
12: Μα αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι ρε.
11: Υπάρχουν ελπίδες.
13: Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου,
15: είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 6 και 37. Πολύ ζωηρή κίνηση γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αυτή την ώρα. Όπου και αν είσαι και στον Πειραιά, στείλε μου μήνυμα. Viber 6980-963-963. Και επειδή μου στέλνετε διάφορα μηνύματα εδώ στο Viber που αναφέρετε και το ζώδιό σας, να σου πω ότι υπάρχουν τέσσερα ζώδια που θα δουν τη ζωή τους, λέει, να γίνεται πιο εύκολη το δεύτερο μισό του 26, δηλαδή το υπόλοιπο της χρονιάς. Περισσότερη χαρά, περισσότερη ανανέωση, λες να είναι και περισσότερα μετρητά. 11.500 μεθαύριο στο χρηματοκιβώτιο, έτσι, την Παρασκευή. 4 με 5 η κλήρωση εδώ, κληρώνει η τηλεφωνή η Μέρη, το νου σου, μπες στην κλήρωση έγκαιρα. Ποια είναι αυτά τα ζώδια? Ταύρος, Σκορπιός, Υδροχόος και Λέων. Ταύρος, Σκορπιός, Υδροχόος και Λέων, η τυχερή του υπόλοιπου της χρονιάς. Αν θέλεις να μπεις στην κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο που είναι μεθαύριο, στείλε WIN στο 19600, 1,36 το κόστος, Mediatel, τελική τιμή, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι του διαγωνισμού frontstage.gr. Συμμετοχή άνω των 18 και κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8, Red 96,3, Τετάρτη σήμερα 29 Ιουλίου, 6 και 38. Καλησπέρες, WIN!

0: Εδώ είμαστε, Red 96,3, Τετάρτη παραλίγο να πω Παρασκευή, Τετάρτη απόγευμα, 6:47, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Και τι γίνεται με το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, η FIFA, ή μάλλον να το πούμε πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της FIFA, ο κύριος Τζιάνι Ινφαντίνο, θέλει λύση, σκέφτεται να πουλήσει μετοχές του Μουντιάλ και τα λοιπά σε ιδιώτες επενδυτές, έχει γίνει τεράστιος άλλος γύρω από αυτό το θέμα. Θα τα πούμε και αυτά αμέσως μετά στη συνέχεια. Χορηγός μαζί μου Nova. Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη με το Nova More, ότι όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία και μόνο λύση, αυτά είναι. Η ζωή γίνεται πιο εύκολη. Νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή. Nova More προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova, αλλά και εδώ στο Red 96,3. Dire Straits, Evanescence και Fornum Blondes. Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8.
1: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
3: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
3: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσει. Το νου σου. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.500 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε. Θα χρειαστείτε σακουλίτσα? Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
6: Την ψυχή ψηλά. Το νέο βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη είναι ένα καθηλωτικό χρονικό ενός αιώνα μέσα από τις ιστορίες 5 γυναικών. Από τον Κάιρο του 1923 μέχρι την Ελλάδα του σήμερα. Την ψυχή ψηλά. 5 γυναίκες που μου δίδαξαν την αντίσταση στον φασισμό, στον αυταρχισμό και στον σοβινιστή μέσα μου. Μια μυθιστορηματική βιογραφία του Γιάννη Βαρουφάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
9: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
10: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
11: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
12: να ερωτευτούμε.
11: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
13: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε, Τετάρτη απόγευμα, 29 Ιουλίου, λίγες μέρες, να μην πω λίγες ώρες πριν τον Αύγουστο. Καλοκαίρι του 2026, παρέα με Red 96,3 φυσικά εννοείται. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8 όπως κάθε απόγευμα. Μεγάλη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα στα ποδοσφαιρικά. Είναι βέβαια και τα μεταγραφικά. Ο Καρέτσας, ο Κώστας Καρέτσας στη Ντόρτμουντ, ο Μάγερ στην ΑΕΚ, ο Γκουστάβο Σά στον Ολυμπιακό, ο Ορτέγκα και διάφορες άλλες μεταγραφές που γίνονται αυτό το διάστημα. Μεγάλος όμως άλλος, μεγάλο θέμα έχει δημιουργηθεί με αυτή την ιδέα του Τζιάννη Ινφαντίνο, του Προέδρου της FIFA, να εκχωρήσει μετοχές, ας πούμε, του Μουντιάλ κτλ. Σε ιδιώτες επενδυτές. Πρώτοι που αντιδρούν, πρώτοι είναι η UEFA. Πραγματικά εκεί έχει ξεσπάσει μεγάλη διαμάχη. Μπορούμε, λέει, να αναπτύξουμε, λέει η UEFA, το ποδόσφαιρο με το σωστό τρόπο. Η FIFA δεν μπορεί, η Παγκόσμια Ομοσπονδία, η FIFA δεν μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το άθλημά μας για να πλουτίζει η ίδια και οι συνεργάτες της. Ήρθε η ώρα να δοθεί προτεραιότητα στις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, στους συλλόγους, στις λίγκες και στους παίκτες. Δεν πάει πολύ καλά αυτό, από ό,τι φαίνεται, και θα γίνει ακόμα μεγαλύτερος χαμός. Φύγαμε. Red 96,3, πάμε Αφρικα. Τότο, Nirvana αμέσως μετά. Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8. Viber για μηνύματα, 6980-963-963.

Smells Like Teen Spirit, Red 96,3 Τετάρτη απόγευμα, Τετάρτη 29 Ιουλίου 7 και 20 και παρόλα όσα συμβαίνουν διεθνώς, δεν μπορώ να αγνοήσω και τις θετικές ειδήσεις. Το κοντοσούβλι αναδείχθηκε το καλύτερο χοιρινό γεύμα στον πλανήτη σύμφωνα με το Taste Atlas που και κάνει και μια πείνα αυτή την ώρα. Νομίζω θα με βρίζετε τώρα, τουλάχιστον όσοι πεινάτε. What about now, Daughtry, Red 96,3.

0: Εδώ είμαστε. Καλοκαίρι του 2026, παρέα με Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, 7:25. Τώρα αρκετή κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας, αλλά και Βασιλείος Κωνσταντίνου Αρδιτού και Βασιλίσσης Σοφίας. Καλύτερη Αττική Οδός, καλύτερος και ο Κηφισός, και η Κηφισίας γενικότερα ψηλά είναι καλύτερη τώρα. Στον Πειραιά επίσης πάρα πολύ κίνηση. Χορηγός μαζί μου Nova. Η Nova το σκέφτηκε, το έκανε πράξη, ότι η καθημερινότητα γίνεται πολύ πιο εύκολη όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία και μόνο λύση. Nova More. Νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα nova.gr. Θυμίζω. Χρηματοκιβώτιο μεθαύριο. Πλησιάζει η ώρα. Μπες στην κλήρωση έγκαιρα, θα στα θυμίσω και μετά. Και βέβαια έρχονται και Pink Floyd και Killers, Aerosmith, Joan Jett και Scorpions. Όλα εδώ, Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8.
1: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
3: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσει. Το νου σου, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.500 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τάφινα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
9: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
12: Καλημέρα.
11: Τι κάνεις?
12: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
11: Δώσε, δώσε.
12: Έχουμε δύο καινούρια project.
11: Ναι.
12: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
11: ναι, ναι,
12: κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
11: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
13: Όχι,
12: Παναγία. Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
13: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
11: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
12: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
10: Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
11: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
14: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Charts Red 96,3. Εδώ είμαστε. Αν αγαπάς όμως και τα μετρητά, χρηματοκιβώτιο κληρώνει μεθαύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 4 με 5 το απόγευμα και δίνει 11.500 ευρώ την Παρασκευή. Μπες στην κλήρωση από τώρα. Στέλνεις Win στο 19.600. Τελική τιμή 1,36 ευρώ. Είναι MediaTel. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και όροι του διαγωνισμού frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Μπες από τώρα στην κλήρωση. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Στέλνεις Win στο 19.600 και Pink Floyd, όμως τώρα Aerosmith, Crazy, Red 96,3. Yeah, baby.

0: Αυτή είναι η Killers. Red 96,3. Εδώ είμαστε. Γιάννη Γιακουμάκη 6 με 8. Somebody told me. Μερικές φορές το κουτσομπολιό είναι απαραίτητο. Για σκέψου το λίγο. Χορηγός μαζί μου, Nova. Η καθημερινότητα γίνεται πολύ πιο εύκολη όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία και μόνο λύση. Το σκέφτηκε και το έκανε πραγματικότητα η Nova με το Nova More. Νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή με υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα. Nova.gr, Γιώργος Αποστόλου στις 8 για τη συνέχεια της παρέας. Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου, 6 με 8 όπως κάθε μέρα και αύριο στις 6 όλοι εδώ, έτσι. Και Led Zeppelin και Nickelback έρχονται. Red 96,3, bye!
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτυχε, μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγε.

0: Φορ αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αυτή είναι η άλλη πλευρά των Red Hot Chili Peppers στον Red 96,3 μετά τις 8, όπως κάθε βραδάκι, παρέα Γιώργος Αποστόλου, βράδυ στην πόλη της Αθήνας, μεσοβδόμαδα, τέλη του Ιουλίου του 2026. Πάμε να ακούσουμε Μάη Σαρώνα από τους ΝΑΚΑ αμέσως τώρα. Αν κυλές το αίμα σου.

κολεκτίβα των Τσάμπα Γουάμπα και το Τάβ Θάμπινγκ στον Ρέντιν 6,3 Τετραρτιάτικα 29 Ιουλίου. Νομίζαμε, παιδιά, ότι τη βγάλουμε καθαρή με τις φωτιές φέτος. Άργησαν να σκάσουν, όμως δυστυχώς από χτες ξεκινήσαμε από την Πάρο και σήμερα και στην Κρήτη και στην Λακωνία τεράστιες φωτιές. Και δυστυχώς είχαμε και τρεις νεκρούς πυροσβέστες. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Πέρα από την καταστροφή στην φύση και βέβαια στα σπίτια τα οποία κινδυνεύουν κοντά στο Ρέθυμνο. Ας ελπίσουμε λοιπόν τα πράγματα θα ηρεμήσουν λίγο στη συνέχεια ό,τι αφορά τις ζημίες και τις πυρκαγιές. Τώρα για τα ανθρώπινα, τις ανθρώπινες ζωές, αυτές δυστυχώς δεν γυρίζουν πίσω. Seven Nation Army και White Stripes στη συνέχεια θα ακούσουμε ακόμα και Bon Jovi, Living in a Prayer στον Reddin 6,3.

0: Λέω 96,3 και λέγαμε τώρα και τις προηγούμενες ημέρες και για τις συναυλίες που θα μας απασχολήσουν και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Στην Τεχνόπολη λοιπόν του Δήμου Αθηναίων θα έχουμε πάρα πολλές συναυλίες από Μωρά στη Φωτιά μέχρι Νάιτ Στόκερ. Νομίζω πως θα είναι πολύ πλούσιο το μενού και εκεί. Φυσικά περιμένουμε και τη μεγάλη συναυλία τον Οκτώβριο των Deep Purple στην χώρα μας. Όλα αυτά θα τα πούμε όμως και στη συνέχεια και τις επόμενες εκπομπές στον αέρα του Red 96,3 ακούγοντας στη συνέχεια Banging από Manskin και νωρίτερα Butterfly από Crazy Town.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα.

0: για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει στα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσει.
1: Μην το ξεχάσει, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ.
0: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Τι θες να γίνεις, Γιώργο, ποιον τι έχεις καταφέρει? Ποδοσφαιριστής, καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η 11η εξτρά εσύ και θα λέτε, παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
4: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι, ρε.
3: Υπάρχουν ελπίδες.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Κοιτεύουν οι φίλοι μας οι Μάνσκιν, οι Ιταλοί Μάνσκιν στον Red Index 3, Τετάρτη 29 Ιουλίου. Και όπως διαβάζω στις τελευταίες έρευνες, οι Έλληνες πλέον δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Είναι επίσημο. Πέρυσι, σύμφωνα με τις έρευνες που έχουν γίνει και τα στατιστικά, υπήρχαν κάποια χρήματα τα οποία ο κόσμος προσπάθησε να τα κρατήσει, να τα βάλει στην άκρη για να βγάλει το χειμώνα, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ακριβώς. Αποτέλεσμα, φέτος για πρώτη χρονιά, ύστερα από πάρα πολλά χρόνια, δεν μπορούν οι Έλληνες να πάνε διακοπές και είναι η χώρα μας μόνο για τους τουρίστες, τους ξένους. Λίγες μέρες για πολύ λίγο κόσμο. Αυτό είναι και του χρόνου ούτε αυτές οι μέρες ούτε για αυτόν τον κόσμο. Όλο και καλύτερα λοιπόν, όπως λέει και ο φίλος μας ο Μπένσον Μπούν, beautiful things.

0: Μετάλλικα ακούσαμε και εδώ στον Ρετ και πριν από περίπου 2 μήνες στην χώρα μας σε μια επική συναυλία. Μπράιαν Άνταμς δεν πέρασε από την Ελλάδα, πέρασε όμως πέρυσι. Και φυσικά η Ντέμπορα Χάρι με τους Μπλόντι που μόλις ακούσαμε φέτος γιόρτασε τα 81 της, παρακαλώ. Φοβερά πράγματα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Ρετ 96,3 και μεθαύριο Παρασκευή ανοίγει το χρηματοκιβώτιο πριν τις διακοπές. Και φυσικά δίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, 11.500 ευρώ. Στέλνετε Wins 19.600 για να δηλώσετε συμμετοχή και να κάνει μέρη το τηλεφώνημα σε εσά. Με λίγη τύχη φυσικά θα σκάσει σε εσάς το τηλεφώνημα και εσείς θα πρέπει χωρίς τύχη να απαντήσετε σωστά 11.500. Δεν χρειάζεται τύχη γι' αυτό, μόνο να ξέρετε το ποσό 11.500 για να το πάρετε. Μην διατελκώστε στο SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητής, γραμμή υποστήριξη 214-214-8020, δημόσιο ρυθμιστή σε ΕΠ και φυσικά μπορείτε να μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red, να γίνεστε μέλη στο Members Club του Red 96,3 για να έχετε διαρκή ενημέρωση για το χρηματοκιβώτιο, τα ποσά και τους νικητές και τις νικήτριες. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε ACDC και νωρίτερα Fallout Boy Beat It, συνεργασία με τον John Mayer στον Red 96,3.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
6: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
7: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
8: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
7: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
1: Καλοκαίρι στον Red.
9: Red Summer. It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Από τα πιο ιδιαίτερα κομμάτια των Scorpions, το In Trans στον αέρα του Red αυτό το βράδυ της 29ης Ιουλίου με πολύ ζεστική έξω. Φυσικά τα προβλήματα σήμερα είναι με τις μεγάλες πυρκαγιές στα νησιά μας και στη Λακωνία. Να δούμε τα πράγματα πώς θα εξελιχθούν μέσα στο βράδυ, καθώς ο αέρας δεν φαίνεται ακόμα να πέφτει. Paradise City και Guns N' Roses στη συνέχεια στο μικρόφωνο του Red 96,3 όπως κάθε βράδυ, 8 με 10, Γιώργος Αποστόλου.

τότε και πολύ μεγάλη επιτυχία ήταν Evanescence στο Bring Me to Life των Red Index. Κομματρία Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Τέτοια ώρα συνήθως λέγαμε τις δύο ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζετε πριν φύγει η συγκεκριμένη ημέρα. Όμως εδώ και περίπου δύο εβδομάδες αυτό το έχουμε αφήσει για να μπούμε στην τελική ευθεία πριν από το break του Αυγούστου. Ακούγοντας φυσικά Losing My Religion από REM πολύ δυνατά αμέσως τώρα. Εκεί λες το αίμα σου, είναι Red.

0: Τίποτα πιο ενδιαφέρον και πιο έτσι γεμάτο υποσχέσεις από ένα κρυφό χαμόγελο, όπως τονίζουν εδώ οι φίλοι μας οι Semisonic στο Secret Smile, στον αέρα του Red Indian 6,3. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο, Τετάρτη 29 Ιουλίου. Και φυσικά στη συνέχεια έχουμε και Cardigans και Red Hot Chili Peppers.
1: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
3: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
3: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσει. Το νου σου. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.500 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
6: Καλημέρα.
5: Τι κάνεις?
6: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
5: Δώσε, δώσε.
6: Έχουμε δύο καινούρια project.
5: Ναι.
6: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
5: ναι, ναι,
6: κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
5: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
7: Όχι, Παναγία.
6: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
7: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
5: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
6: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
5: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
8: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

My favorite game είναι γνωστό βέβαια ότι το παιχνίδι που λατρεύει όλος ο πλανήτης είναι το ποδόσφαιρο και φαίνεται πως αυτή η FIFA του Ινφαντίνο δεν θα μας αφήσει με τίποτα ήσυχους. Από χτες που ξεκίνησε για να ξεπουλήσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο σε ιδιώτες, έχει γίνει χαμός και με επίκεντρο την αντίδραση της UEFA φαίνεται πως τα πράγματα πηγαίνουν από κακό στο χειρότερο. Η UEFA ανακοίνωσε πως το ποδόσφαιρο δεν ανήκει στην FIFA για να το ξεπουλήσει. Μέχρι και ο Βρετανός Πρωθυπουργός βγήκε και έκανε δηλώσεις εναντίον του Ινφαντίνο και της FIFA. Η FIFA βγήκε και απάντησε ότι κάντε ό,τι νομίζετε, αν δεν υπακούσετε θα σας κόψω την επιχορήγηση. Και η UEFA ξαναπάντησε ότι κάντε ό,τι θέλετε, θα πάρουμε τις ομοσπονδίες μας και θα φύγουμε και θα έχετε παγκόσμιο κύπελο χωρίς ευρωπαϊκές ομάδες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η κόντρα δεν θα σταματήσει εύκολα και θα πάει πάρα πολύ μακριά. Θα έχουμε να λέμε να διασκεδάζουμε. I hate myself for loving you, ακριβώς έτσι από Τζόντζετ στη συνέχεια στον Red 96,3.

0: Αυτή ήταν και η φίλη μας η Μαντοντιά, ο Dance with Somebody. Είπαμε ότι σήμερα η αλήθεια είναι ότι δεν έχω και τόσο διάθεση να χορέψω με κάποιον μετά από αυτές τις καταστροφές που έχουν γίνει στα νησιά μας και στη Λακωνία με τις φωτιές και τους ανθρώπους που έχουν χαθεί. Οπότε το αφήνουμε αυτό για άλλη φορά. Το μόνο που μπορώ να σας θυμίσω τώρα είναι ότι μεθαύριο ανοίγει ξανά το χρηματοκιβώτιο και δίνει 11.500 ευρώ. Στέλνετε εγώ στα 19.600 για τη συμμετοχή σας. Η μέρη θα κάνω το τηλεφώνημα με λίγη τύχη σε εσάς για να απαντήσετε σωστά 11.500 για να πάρετε αυτό το πολύ μεγάλο ποσό. Μην διατέλεκοστε σε μέσα 9 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος του τριμητών κινητής. Γραμμή υποστήριξη 2.14.2.14.80.20. Αρμόδιος μισθής σε ΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους αν το 18 και αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξη και ΘΑ 2.10.92.15.776. frontstage.gr για τους στόχους του διαγωνισμού. Στο redfm.gr και στο app του Red μπαίνετε για να γίνετε μέλη στο Members Club του Red 96,3 και να έχετε ενημέρωση για το διαγωνισμό. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη, και αν δεν κάνω λάθος, είναι το τελευταίο Red Metal Before Midnight με τον Χάκο Περβανίδη, ο οποίος έρχεται αποφασισμένος, αρματωμένος θα έλεγα, σε ό,τι αφορά και μετά την εμπειρία με τους Σάμπατον για δυνατές μουσικές μετά τις 11. Καλή συνέχεια.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Τι θες να γίνεις για να μην έχεις καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η 11η εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
4: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι ρε.
3: Υπάρχουν ελπίδες.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: CRM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Dead World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ. Δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
6: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
0: Καλοκαίρι στον Red.
7: Red Summer. It's Red. It rocks.
0: Red 96,3.

0: 3. Red Metal Before Midnight. Metal πριν τα μεσάνυχτα. Red 96,3.
1: Εδώ λοιπόν, Red 96,3, βράδυ Τετάρτης απόψε, 29 Ιουλίου. Η ώρα είναι 11, είμαι ο Χάκος Περβανίδης και αυτό είναι το Red Metal Before Midnight, όπου παρέα Δευτέρες και Τετάρτες την ώρα αυτή ακούμε τη μουσική που αγαπάμε. Και όχι, πες μου σε παρακαλώ, τι φεγγάρι είναι αυτό το απόψινό. Ο ποιητής λέει πως το φεγγάρι είναι το όνειρο που βλέπει ο ήλιος. Κάποιος άλλος, λίγο πιο σκοτεινός, είπε πως ο λύκος είναι ερωτευμένος με το φεγγάρι και κάθε μήνα ουρλιάζει για μια αγάπη που ξέρει πως δεν θα αγγίξει ποτέ. Εμείς πάμε να ακούσουμε τι έχει να μας πει για όλα αυτά ο ένας και μοναδικός Ozzy Osbourne, Bark at the Moon, και μένεις εδώ, το Red Metal Before Midnight, μόλις ξεκίνησε.

Bark at the Moon, λοιπόν, ο Ozzy Osbourne στον πρόλογο του απόψινου Red Metal Before Midnight. Εντάξει, τώρα δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά με μια τέτοια πανσέλινο πάνω από τα κεφάλια μας και δεν τελειώσαμε εδώ. Έχουμε να ακούσουμε και άλλα τραγούδια εμπνευσμένα από το φεγγάρι κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και πάμε τώρα από τον Ozzy Osbourne, περνάμε στον Tony Iommi, τον πατέρα του heavy metal, ο οποίος και ανακοίνωσε πως το νέο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο From the Dark θα κυκλοφορήσει στα τέλη του Οκτώβρη. Πρόκειται για το πρώτο του solo album έπειτα από 22 χρόνια, όπως επίσης και την πρώτη του ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά μετά το 13, το τελευταίο studio album των Black Sabbath. Στα φωνητικά συναντάμε τον εξαιρετικό Νορβηγό Γιόρν Λάντε, που τον γνωρίζουμε από τους Masterplan, τους Shark, τους Beyond Twilight και φυσικά από την σπουδαία προσωπική του πορεία, όπως και από άλλα σχήματα. Λοιπόν, από τον συγκεκριμένο δίσκο το πρώτο single είναι το World Alone, που έρχεται τώρα εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.

World Alone, λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ του Tony Iommi που θα λέγεται From the Dark και έρχεται τον Οκτώβρη με τον Jorn Lande στα φωνητικά. Δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη αυτό. Ο Lande έχει συνεργαστεί με τον Iommi και στο παρελθόν σε εκείνη την μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον Ronnie James Dio το 2010, λίγο μετά τον θάνατο του σπουδαίου τραγουδιστή. Και εντάξει, τον Tony Iommi ξέρουμε πως του αρέσουν αυτοί οι δραματικοί, θεατρικοί ερμηνευτές, όπως ήταν φυσικά ο Ronnie James Dio, ο Tony Martin στη συνέχεια, αλλά και ο ίδιος ο Lande φυσικά, ο οποίος και είναι μεγάλος οπαδός του Ronnie Dio, έχει ηχογραφήσει ολόκληρο άλμπουμ με διασκευές στα τραγούδια του άλλωστε. Και από τον Tony Iommi πάμε τώρα στους Soundgarden, οι οποίοι ανακοίνωσαν πως τα 8 κομμάτια τα οποία είχε προλάβει να ηχογραφήσει ο Chris Cornell έχουν πλέον ολοκληρωθεί και βρίσκονται στην διαδικασία της επικείμενης κυκλοφορίας τους. Πάμε να τους ακούσουμε. Είναι το Rusty Cage εδώ στον Red 96,3.

τι φωνή, τι τραγούδι, τι συγκρότημα η Soundgarden. Τους ακούσαμε στο Rusty Cage και η αλήθεια είναι πως περιμένουμε έτσι με ιδιαίτερη ανυπομονησία εκείνες τις τελευταίες ηχογραφήσεις που πρόλαβε να κάνει ο Chris Cornell με το συγκρότημα πριν φύγει από τη ζωή. Και πάμε τώρα σε κάτι άλλο, πάμε σε ένα σχήμα το οποίο έχει επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο και έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις τον τελευταίο καιρό. Αναφέρομαι στους Acid Bath, όπου η System of a Down στην πρόσφατη περιοδία τους τους είχαν ως support σχήμα και αυτό έκανε πολύ κόσμο να στρέψει ξανά το βλέμμα σε αυτό το παλιό συγκρότημα από την Λουιζιάννα. Οι Acid Bath λοιπόν θεωρούνται από τους πρωτοπόρους του sludge metal, ενός ήχου που παντρεύει στοιχεία από doom φυσικά, hardcore punk, ακόμα και death metal και southern rock, δημιουργώντας έτσι μια δική τους εντελώς μουσική οντότητα. Στη σύντομη αλλά ιδιαίτερα επιδραστική πορεία τους πρόλαβαν να ηχογραφήσουν μόλις δύο άλμπουμ και σήμερα από ό,τι λένε ετοιμάζουν το νέο τους υλικό. Πάμε, τους ακούμε στο Tranquilized εδώ στον Red 96,3.

Αυτά λοιπόν με τους Acid Bath και το Tranquilized, και αφήνουμε πίσω μας την Λουιζιάννα και φεύγουμε για βορρά, πάμε στην Νορβηγία για να συναντήσουμε τους Audrey Horn. Η μπάντα επιστρέφει με το νέο της άλμπουμ, λέγεται Achilles, και το νέο σίγγλι που μας έδωσαν είναι το Goddamn Beautiful. Πολύ ωραίο τραγούδι, στο γνωστό χαρακτηριστικό τους ύφος, με τον hard rock ήχο, τις δυνατές μελωδίες και τα μεγάλα ρεφρέν. Πάμε λοιπόν να τους ακούσουμε και πίσω για Maiden.

God and Beautiful, η Audrey Horn. Αυτά συμβαίνουν όταν μέλη των Enslaved αποφασίζουν να αφήσουν για λίγο στην άκρη το extreme progressive Viking metal για να παίξουν hard rock, για να μας θυμίσουν ταυτόχρονα και την μεγάλη τους αγάπη για το Twin Peaks. Είμαστε στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και αυτό είναι το Stranger in a Strange Land των Iron Maiden.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Έτυχε, μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Red Metal Before Midnight.
3: Red 96,3.
4: Red 96,3 Red Metal πριν τα μεσάνυχτα βράδυ, Τετάρτης 29 Ιουλίου, 11.30 περίπου η ώρα, Χάκος Περβανίδης στο μικρόφωνο, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με το Metal που αγαπάμε. Αυτοί που προηγήθηκαν φυσικά και ήταν οι Iron Maiden με το Stranger in a Strange Land και το αδιανόητο πραγματικά εκείνο σόλο του Adrian Smith. Και το λέγαμε νωρίτερα, εντάξει, με τέτοιο φεγγάρι απόψε πάνω από τα κεφάλια μας, δεν γίνεται να μην ακούσουμε κάποια τραγούδια που να εμπνέονται από αυτό. Βέβαια, όσο περνάει η ώρα, βλέπω σιγά σιγά πως αρχίζει να χάνεται από τον ουρανό. Εμείς όμως προχωράμε, πάμε στην Φιλανδία και αυτή είναι η Amorphis, το The Moon.

Μόρφης και The Moon εδώ στον Red 96,3 και μένουμε στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Πάμε τώρα στους Amon Amarth, οι οποίοι επιστρέφουν τον Οκτώβριο με το νέο τους άλμπουμ που λέγεται The All Father Awakens. Το πρώτο δείγμα που μας έδωσαν από εκεί ήταν το Uphaf, ένα ατμοσφαιρικό σχεδόν ακουστικό κομμάτι που η αλήθεια είναι πως ξένησε αρκετούς από τους φίλους της μπάντας. Το δεύτερο σίγγλ όμως είναι αυτό ακριβώς που περιμένει κανείς από τους Σουηδούς. Ονομάζεται Γιάλαρχορν και είναι εμπνευσμένο φυσικά από το μυθικό κέρας, όπου σύμφωνα με την σκανδιναβική μυθολογία θα ηχήσει για να αναγγείλει την έναρξη του Ράγναροκ, της τελευταίας μάχης των θεών.

Γιάλαρχορν, λοιπόν, η Αμονάμαρθ, αυτό είναι το νέο σίγγλ από το επερχόμενο The All Father Awakens album. 29 του Ιούλη σήμερα, πράγμα το οποίο σημαίνει πως σε δύο μέρες την Παρασκευή, την τελευταία μέρα του μήνα, στις 31 Ιουλίου, δηλαδή στις 4 η ώρα το απόγευμα, ανοίγει το χρηματοκιβώτιο που έχει μέσα 11.500 ευρώ, τα οποία και μπορείς να διεκδικήσεις στέλνοντας τη λέξη WIN, W-I-N, με SMS το 19600. Αυτό το κάνεις μέχρι εκείνη την ώρα, μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, γιατί τότε είναι που η Μέρη κάνει την κλήρωση και στη συνέχεια το τηλεφώνημα. Οπότε, αν χτυπήσει το τηλέφωνό σου, φρόντισε να απαντήσεις όσο πιο γρήγορα μπορείς, γιατί η Μέρη θα το αφήσει να χτυπήσει μόνο 5 φορές. Της λες το σωστό νούμερο. Αυτό είναι 11.500. Το ποσό γίνεται κατευθείαν δικό σου και έφυγες για διακοπές, διακοπάρες τον Αύγουστο. Λοιπόν, οι όροι του διαγωνισμού βρίσκονται στο frontstage.gr. Το μήνυμα έρχεται από την MediaTel, κοστίζει 1,36 ευρώ, ενώ η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΙΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, ενώ κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Και ας συνεχίσουμε στο απόψινο Red Metal Before Midnight. Αυτοί που έρχονται τώρα είναι η Soilworks, το Stall Fagel.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Red Metal Before Midnight. Red 96,3.
4: Red 96,3, Red Metal πριν τα μεσάνυχτα, αυτό το βράδυ Τετάρτης 29 Ιουλίου, 12 παρά 10 περίπου δείχνει το ρολόι, είμαι ο Χάκος Περβανίδης. Παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 ακούμε τη μουσική που αγαπάμε, ακούμε ορισμένα από τα ομορφότερα riff που γράφτηκαν ποτέ. Η Soulwork ήταν αυτοί που προηγήθηκαν στο πάρα πολύ ωραίο ομολογουμένο Stall Fagel και ακολουθούν οι Pink Cream 69 και το Talk to the Moon.

Queen 69 από την εποχή που ο Άντι Ντέρις τραγουδούσε ακόμα στο συγκρότημα και είχαμε πιστέψει τότε πως θα μπορέσουν να κάνουν σπουδαία πράγματα. Βέβαια τα σπουδαία για τον Άντι ήρθαν λίγο αργότερα με τους Halloween, όπου έκανε και εξακολουθεί να κάνει πολύ μεγάλη καριέρα. Οι Pink Cream 69 συνέχισαν και αυτοί για πολλά χρόνια, όμως νομίζω πως εκείνα τα πρώτα άλμπουμ όπως το One Size Fits All και το Games People Play παραμένουν οι κορυφές τους δουλειές. Εντάξει, μπορεί να μην γνώρισαν ποτέ ιδιαίτερη εμπορική επιτυχία, αλλά την εποχή εκείνη ήταν εξαιρετικά δύσκολο για ένα σχήμα από την Γερμανία, για ένα σχήμα μάλλον που δεν καταγόταν από τις ΗΠΑ, να καθιερωθεί διεθνώς παίζοντας αυτό το μελωδικό hard rock. Talk to the Moon λοιπόν, και πάμε για ένα τελευταίο τραγούδι απόψε με θέμα το φεγγάρι, Moonlight Rendezvous, η Beast in Black στον Red 96,3.

Moonlight Rendezvous λοιπόν από τους Beast in Black. Και ξέρεις, γενικότερα μετά το καλοκαίρι και ειδικότερα μετά τον Αύγουστο, το μήνα της Ραστόνης που λένε, ο Σεπτέμβρης προμηνύεται ιδιαίτερα δυνατός. Περιμένουμε πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες. Το νέο άλμπουμ των Anthrax, φυσικά τους Amon Amarth, αρχές Οκτώβρη είναι αυτό. Δύο εξαιρετικά ελληνικά συγκροτήματα έχουν νέους δίσκους, οι Villagers of Ioanna City και η Mother of Millions. Γενικότερα έχουμε πάρα πολλές ωραίες δουλειές που περιμένουμε, όπως και το νέο δίσκο των Europe. Γενικώς χρόνο να έχουμε, ωραίες μουσικές να ακούμε, και μιας και αναφερθήκαμε στους Europe, πάμε αρκετά χρόνια πίσω. Αυτό είναι το Girl from Lebanon.

Girl from Lebanon, λοιπόν, Europe από τα χρόνια τα παλιά, από την εποχή που ο Κι Μαρσέλο έπαιζε κιθάρα στη θέση του John Norum. Το άλμπουμ ήταν το Prisoners in Paradise, με το οποίο έκλεισε ουσιαστικά και το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο της μπάντας. Και πάμε τώρα σε κάτι καινούργιο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον, θα πω. Είναι ένα σχήμα που έρχεται από τον Καναδά, λέγονται Protest The Hero, και παίζουν αυτό το δικό τους πολύ απαιτητικό progressive metal, μια μπάντα γεμάτη τεχνική έτσι και πολλές μουσικές ακροβασίες που λέμε. Οι Protest The Hero λοιπόν επιστρέφουν έπειτα από αρκετά χρόνια. Το προηγούμενο τους άλμπουμ είχε βγει το 2020, έχουν περάσει 6 χρόνια από τότε και είχαν χρειαστεί άλλα 7 για να φτάσουν εκεί. Εν πάση περιπτώσει, Protest The Hero έχουν νέο δίσκο, εμείς πάμε να τους ακούσουμε στο Liberty Spike, εδώ στον Red 96,3 Χακός Περβανίδη στο μικρόφωνο.

Liberty Spike, χιλιάδες εκατομμύρια νότες από τους Protest The Hero και το νέο του single. Οι Καναδοί έχουν επιστρέψει με νέο δίσκο και μόνο χαρούμενοι μπορούμε να είμαστε για αυτό. Δεν είναι πολύ συχνές οι δουλειές τους και κάθε νέο τους άλμπουμ είναι μια κατάθεση έτσι άποψης και ηχητικής περιπέτειας. Within λέγεται η νέα τους δουλειά. Και τώρα αυτοί που έρχονται είναι η Hellstorm και το Darkness Always Wins.

Darkness always wanes, η Hailstorm, και δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω. Μπορεί να σε έχω κουράσει. Ναι, ενδεχομένως, αλλά ομολογώ πως προσωπικά τουλάχιστον δεν κουράζομαι ποτέ να βλέπω και να ακούω αυτό το εκπληκτικό πλάσμα, την Lizzy Hale, να τραγουδά, να παίζει κιθάρα, να βρίσκεται πάνω στη σκηνή και να δίνει 100% ό,τι έχει όλο της τον εαυτό σε κάθε νότα, σε κάθε δευτερόλεπτο. Πολύ σπάνια περίπτωση, ειδικότερα στην σημερινή σκηνή Lizzy Hale, και από τους Hailstorm. Πάμε τώρα στους Type O Negative και μια ιδιαίτερη διασκευή που είχαν συμπεριλάβει στο άλμπουμ Life is Killing Me. Είναι το Angry Inch. Πάμε να το ακούσουμε και μετά θα πούμε δύο λόγια γι' αυτό.

Κίνγκς λοιπόν, η Typo Negative εδώ στον Red 96,3, μια στιγμή από το Life is Killing Me Album, ένα τραγούδι το οποίο δεν συζητιέται συχνά πως είναι διασκευή και η πρωτότυπη εκτέλεσή του βρίσκεται στο musical, το Hedwig and the Angry Inch, ένα musical το οποίο μερικά χρόνια αργότερα, του 98 ήταν το musical αυτό, μερικά χρόνια αργότερα λοιπόν το 2001 έγινε ταινία, θυμάμαι να βγαίνει στους κινηματογράφους και να συζητιέται έτσι από τους συνεφίλ της εποχής. Γενικότερα να σου αρέσει το rock and roll, σίγουρα σε κάποια φάση το Hedwig θα πέσει μπροστά σου και καλά θα κάνεις να το δεις. Και πάμε τώρα στο How the Gods Killed του Glenn Danzig, όπως το ερμήνευσαν ή The Halo Effect.

Το Effect διασκευάζουν Glenn Danzig εδώ στον Red 96,3. Λίγο πριν το απόψινό Grand Finale, να σου θυμίσω πως όλες μας οι εκπομπές, όπως ακριβώς ακούγονται στον αέρα του Red, έτσι υπάρχουν σε μορφή podcast στο app του Red 96,3. Κατεβάζεις το application και έχεις όλα τα Red Metal στην τσέπη σου να τα ακούς όποτε θέλεις, όσες φορές θέλεις. Ιδανική λύση γενικώς, ιδανική και για την περίοδο των διακοπών. Και αυτοί που έρχονται τώρα, λίγο πριν τον απόψινο επίλογο, είναι Paradise Lost και το One Second.

One Second λοιπόν τα αγαπημένα παιδιά από το Halifax εκεί από την Βόρεια Αγγλία, Paradise Lost, τους περιμένουμε σε κάποια φάση μέσα στην συναυλιακή σεζόν που ανοίγει σε ένα μήνα, δεν ξέρω αν έκλεισε ποτέ αυτή η συναυλιακή σεζόν. Εν πάση περιπτώσει πάμε σιγά σιγά για τον απόψινό επίλογο. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το metal που αγαπάμε και οι τελευταίες νότες απόψε έρχονται από τους The Cult στο ED, Ciao Baby. Εμείς θα τα ξαναπούμε σε μερικές εβδομάδες. Το Red Metal Before Midnight θα συνεχίσει όμως να βρίσκεται στον αέρα εδώ του Red 96,3. Καλή ξεκούραση, τα λέμε πολύ πολύ σύντομα.

0: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.500 ευρώ.
3: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.500 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Τι θες να γίνεις, Γιώργο, ποιον τι έχει καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η 11 για εξτρά εσύ και θα λέτε, παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
6: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι, ρε.
5: Υπάρχουν ελπίδες.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. It's red. It's red. It rocks. Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
2: Λοιπόν άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.500 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούρια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
6: Όχι, Παναγιώτη.
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, φέρεις.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα, είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
7: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ωμα, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου, την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.500 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Τι θες να γίνεις, Γιώργο, που δεν έχεις καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η 11η εξτρά εσύ και θα λέτε, παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
6: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι, ρε.
5: Υπάρχουν ελπίδες.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Αγγυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.